Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ, υπό τη διεύθυνση του Κέντ Ναγκάνο, ερμήνευσε τη μουσική για έγχορδα, κρούστα και τσελέστα του Μπέλα Μπάρτοκ σε συναυλία που έγινε στο Τωρίνο στις 14 Ιανουαρίου του 2021. Το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο σε ρε ελάσσονα έργο 15 του Johannes Brahms που ακολουθεί συνετέθη το 1858. Το έργο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, αποτελείται από ιδέες και μουσικά θέματα μιας σονάτας για δύο πιάνα, ενώ αρκετό από αυτό είναι εντελώς νέα μουσική. Η πρεμιέρα του έργου, που δόθηκε τον Ιανουάριο του 1859, δεν ήταν τόσο αποτυχημένη όσο συχνά λέγεται. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διευθύνει ο Κέντ Ναγκάνο και σολίστ είναι η Κινέζα πιανίστα Ζανγ Ζουο, γνωστή και ως Ζίζι.

ακούσαμε το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Johannes Brahms που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της RAI υπό τη διεύθυνση του Kent Nagano και σολίστ την Κινέζα πιανίστα Zhang Zhu, γνωστή και ως Zizi, την οποία θα συναντήσουμε και στο έργο που ολοκληρώνει το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο, το κουαρτέτο για πιάνο αριθμός 2 σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 87 του Αντωνίν Ντβόρζακ, που ερμηνεύουν η Zhang Zhu πιάνο, η Ελένα Ουριώστε βιολί, η Λίζα Μπερτό βιόλα και ο Γκάι Τζόνστον τσέλο, από συναυλία που έγινε στις 8 Ιουλίου του 2014 στο Τσέλτενχαμ.

0: Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 2 σε μη ύφεση μίζωνα έργο 87 του Αντωνίν Ντβόρζακ που ερμήνευσαν η Ζανγκ Ζου πιάνο, η Ελένα Γιουρεώστε βιολί, η Λίζα Μπερτό βιόλα και ο Γκάι Τζόνστον τσέλο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο αρχίζει με την μικρή γοργόνα, τη φαντασία για ορχήστρα που έγραψε ο Αλεξάνδρ Φον Τσεμιλίνσκι, θέλοντας να ξεπεράσει και εκείνος όπως και αρκετοί ακόμη διάσημοι, την Άλμα Σίντλερ, με την οποία σχετίστηκε, αλλά εκείνη τον άφησε για τον Γκούσταβ Μάλερ. Και ίσως επέλεξε το ομότιτλο παραμύθι του Hans Christian Andersen, προσπαθώντας να δείξει πως η αγάπη, ακόμη και ανεκπλήρωτη, μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ερμηνεύει η Βασιλική Ορχήστρα του Κοντσέρχεμπάου του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.

Ακούσαμε τη φαντασία για ορχήστρα «Η μικρή γοργόνα» του Αλεξάνδρ φον Τσεμλίνσκι, που ερμήνευσε η βασιλική ορχήστρα του Κοντσέρχεμπάου του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί από ηχογράφηση του 1986. Ακολουθεί το σεπτέτο «Εσύ ύφεση μίζωνα» που έγραψε το 1828 ο Φραντς Μπέρβαλντ, αλλά εκδόθηκε αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του. Ερμηνεύουν οι Φρέντρικ Έκνταλ, φαγκότο, Χάνα Τόρελ, τσέλο, Κρίστιαν Μόλερ, κλαρινέτο, Ματίας Κάρλσον, κοντραμπάσο, Άιμαν Αλφακίρ, κόρνο, Λίν Λόβενγκρεν Έκβουλ, βιόλα και Ρότζερ Όλσον, βιολί.

από ηχογράφηση συναυλίας που έγινε στις 8 Νοεμβρίου του 2003, ακούσαμε το σεπτέτο «Σε εσύ ύφεση μίζωνα» του Franz Berwald, που ερμήνευσαν οι Frederick Eckhardt, φαγκότο, Hanna Torell, τσέλο, Christian Moller, κλαρινέτο, Matthias Carlson, κοντραμπάσο, Άιμαν Αλφακίρ, κόρνο, Λίν Λόβενγκρεν Έκβουλ, βιόλα και Ρότζερ Όλσον, βιολί. Μιλόγκα Ντελάνχελ του Άστορ Πιατσόλα για τη συνέχεια σε προσαρμογή για κουαρτέτο εγχόρδων ερμηνεύει το κουαρτέτο Άρτεμις.

το κουαρτέτο Artemis ερμήνευσε την Milonga del Angel του Άστορ Πιατσόλα σε προσαρμογή για κουαρτέτο εγχόρδων. Το κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα για δύο πιάνα που ακολουθεί το συνέθεσε το 1932 ο Φρανσίς Μπουλέγκ στην κορύφωση της πρώιμης εποχής του. Το έργο συνετέθη για την πριγκίπισσα Edmond de Polinitz Vinaretta Singer, κληρονόμο της επιχειρησιακής οικογένειας ραπτομηχανών Singer. Ερμηνεύουν το Λουτοσλάβσκι Πιάνο Ντούο μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας, την οποία διευθύνει ο Γιέρζι Μαξίμιουκ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα για δύο πιάνα του Φρανσίς Πουλένκ. Ερμήνευσε το Λούτο Σλάβσκι πιάνο ντουό μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας, την οποία διεύθυνε ο Γιέρζη Μαξίμιουκ. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με μουσική μπαλέτο από την όπερα μπαλέτο Τερψιχόρη που έγραψε το 1734 ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ. Ερμηνεύουν οι English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ.

0: Οι English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του Sir John Eliot Gardiner ερμήνευσαν την μουσική μπαλέτου από την όπερα μπαλέτο Τερψιχόρη του Georg Friedrich Händel. Αυτό ήταν και το τελευταίο μουσικό κομμάτι του σημερινού μας νοτούρνο από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τους ήχους του Joseph Haydn και την ερμηνεία του Kodály Quartet. String Quartet Opus 2, νούμερο 6, σε σύφεση μίζωνα. Τα μέρη: πρώτο αντάτζιο, δεύτερο μενουέτο, τρίτο σκέρτσο πρέστο, τέταρτο μενουέτο και πέμπτο φινάλε πρέστο.

Και θα περάσουμε τώρα σε ένα τρίο, με τον Ντάνιελ Μπαρενμπόεμ στο πιάνο, τον Μάικλ Μπαρενμπόεμ στο βιολί και τον Κίαν Σολτάνη στο τσέλο, και να ακούσουμε Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento σε Si ύφεση μίζωνα, Κέχελ 254. Τα μέρη, πρώτο Allegro Assai, δεύτερο Adagio και τρίτο Rondo, Tempo di Menuetto. Ας τους απολαύσουμε.

Και θα κλείσουμε ακούγοντας το τρίτο μέρος Allegro Manon Molto από το Harpsichord Concerto σε La Ελλάσσονα F45 του Wilhelm Friedemann Bach. Παίζουν η Harmonix Mundi και διευθύνει ο Claudio Astronio.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και στο ξεκίνημα σήμερα είναι η φωνή του Γιώνας Κάουφμαν.

Ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν με τον Γιώνας Κάουφμαν να τραγουδάει ένα τραγούδι ναπολιτάνικο, το Τιβόλι όταν το μπαίνε, και από την Ιταλία, όχι από την Νάπολη όμως, από μια περιοχή κοντά στο Τωρίνο. Ήταν ο πατέρας ενός συνθέτη, ο οποίος όμως έζησε στη Γαλλία και έδρασε εκεί και ανήκει στην πλευρά του γαλλικού μπαρόκ. Μιλώ για τον Αντρέ Κάμπρα, ο πατέρας του ήταν ο Τζοβάνι Φραντσέσκο Κάμπρα, συνθέτης και βιολονίστας και εκείνος, όπως και ο γιος του. Θα ακούσουμε μία από τις τρεις σονάτες του Αντρέ Κάμπρα στη Γαλλία πια, με μέλη του συνόλου Ντιντερό.

Αντρέ Κάμπρα, λοιπόν, ιταλικής καταγωγής, ένας συνθέτης όμως που βρέθηκε στη Γαλλία και έγραψε, γεννήθηκε στη Γαλλία μάλιστα, και έγραψε όλα του τα έργα εκεί, θεωρείται πλέον στο πέρασμα του χρόνου ένας καθαρά Γάλλος συνθέτης και ως προς το ύφος που υιοθέτησε. Στην Αμερική τώρα για τη μουσική του Φίλιπ Γκλας και πιο συγκεκριμένα για ένα απόσπασμα από τις ρευστές του μέρες. Από τις Liquid Days, λοιπόν, το μόνιμο κομμάτι με την ποίηση του David Byrne, με τα κείμενα του David Byrne και τα φωνητικά ενός σχήματος που έκανε μεγάλη καριέρα, ειδικά παίζοντας μαζί με πάρα πολλούς μουσικούς σε φωνητικό επίπεδο, της Roaches.

μέχρι να καθοριστεί αυτός ο κόσμος που έστεινε ο Philip Glass και να θεωρηθεί αυτό το πράγμα, να πάρει ένα όνομα και να είναι η μινιμαλιστική μουσική, πήρε αρκετά χρόνια. Όμως ο Philip Glass στην αρχή, ειδικά εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 80, ήταν πολύ κάθετος στον τρόπο με τον οποίο έστεινε τις συνθέσεις του. Θέλω να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα έργου του Philip Glass. 1986 είναι η Liquid Days. 8 χρόνια αργότερα, το 1994, γράφει τις σπουδές του. Αρχικά είναι γραμμένες για πιάνο. Εδώ όμως έχουμε την Lavinia Meyer, η οποία παίζει την 8η από τις σπουδές του Philip Glass στην άρπα.

Εδώ λοιπόν πια στη δεκαετία του 90 η μουσική του Philip Glass έχει φύγει από εκείνη την συνεχή επανάληψη μικρών μοτίβων που σήμαιναν τον μινιμαλισμό και έχει αποκτήσει πολύ πιο έντονες, πολύ πιο εμφανείς έτσι μελωδικές διαθέσεις, μελωδικά μοτίβα πια. Αυτό συμβαίνει και γιατί η Lavinia Mayer έχει στα χέρια της μία άρπα η οποία δίνει ακόμη μελωδικότερο χαρακτήρα στην 8η από τις σπουδές που αρχικά είχαν γραφτεί από τον Philip Glass για πιάνο. Μουσική τώρα ενός συνθέτη που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Αμερική και που η μουσική του, τα τραγούδια του έγιναν jazz standards. Μιλώ βεβαίως για τον George Gershwin και τον Ira Gershwin που έγραφε στίχους σε τραγούδια όπως το It's Wonderful.

Ήταν η Anna Kroll εδώ στο It's Wonderful του George και του Ira Gershwin. Είναι ένα τραγούδι που δεν γράφτηκε αρχικά για ταινία, αλλά παίχθηκε, υπήρξε σε πάρα πολλές ταινίες στο πέρασμα του χρόνου, με ξεκίνημα την γαλάζια ραψοντία, το Rhapsody in Blue, το 1945, όπου το ερμήνευε χοροδία. Τα κοινά στοιχεία που έχει το κομμάτι αυτό που ακούσαμε μόλις, το It's Wonderful, με το επόμενο που ακολουθεί, το οποίο ανήκει πάλι στον George και τον Ira Gershwin, μόνο που δεν θα το ακούσουμε σε εκδοχή με τραγούδι, με φωνή, είναι ότι και τα δύο αυτά υπήρξαν σε δύο ταινίες. Η μία, το Manhattan, το 1979, μια ταινία του Woody Allen, και βεβαίως το Αμερικάνο στο Παρίσι, που τα τραγουδούσε και τα δύο ο Τζιν Κέλι. Και το It's Wonderful δηλαδή που ακούσαμε, μια ταινία του Woody Allen, και βεβαίως το Αμερικάνο στο Παρίσι, που τα τραγουδούσε και τα δύο ο Τζιν Κέλι. Και το It's Wonderful δηλαδή που

Ο ίδιος ο Νάιτζελ Κένεντι που ερμήνευσε εδώ το Love is Here to Stay λέει ότι το καλύτερο σόλο που έχει ακούσει το τραγούδι αυτό δεν είναι σε καμιά περίπτωση ούτε το δικό του ούτε καν αυτό που είχε κάνει ο Γκραπελί. Από αυτόν το έχει μάθει και ακούγεται και ο ήχος ότι σχετίζεται με τον ήχο που είχε πάντα στο βιολί του Στεφάν Γκραπελί, αλλά ότι εδώ είναι ο κιθαρίστας του που κάνει το πιο ενδιαφέρον σόλο, δηλαδή ο Χάουαρντ Άλντεν που παίζει κιθάρα στο τραγούδι αυτό. Μιλώντας για κινηματογράφο, μια που και αυτό ήταν στον κινηματογράφο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που συνδέθηκε απόλυτα με το μέσο αυτό. Ήταν και πάρα πολύ νωρίς. Το Smile από το Modern Times, μια ταινία από τις πολύ αγαπημένες του φόβου κινηματογράφου, αλλά εδώ η Barbara Streisand είναι αυτή που το τραγουδάει.

Η Barbara Streisand λοιπόν στο Smile, έτσι όπως υπάρχει στην ταινία αυτή, στη μεγάλη αυτή ταινία, στους μοντέρνους καιρούς. Και μια ακόμη ταινία, η μουσική της ανήκει στον Quincy Jones αυτή τη φορά. Πρόκειται για το κεντρικό θέμα της ταινίας The Color Purple.

Ήταν σπουδαία η μουσική που έγραψε ο Quincy Jones για την ταινία The Color Purple, και πόσο μάλλον όταν είναι ο Ιτζακ Πέρλμαν ο οποίος ερμηνεύει στο βιολί μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Pittsburgh υπό τη διεύθυνση επίσης του John Williams. Γι' αυτό υπάρχει ένα τόσο εξαιρετικό αποτέλεσμα εδώ. Όσο για το επόμενο τραγούδι, ακούγεται στην ταινία Il Postino ή Ο Ταχυδρόμος, αν προτιμάτε, μια ταινία του Mike Radford που μιλάει για τον ποιητή Παύλο Νερούδα. Πρόκειται για το Madre Selva που χορεύουν κάποια στιγμή ο Νερούδα με την αγαπημένη του, ένα τραγούδι με τον Κάρλος Γκαρντέλ.

Εκείνος που ανακάτεψε λοιπόν το Φορούνα Καμπέσα που είχαμε ακούσει του Κάρλος Γκαρντέλ και στο Άρωμα Γυναίκας, έτσι με βιολί περίπου, με την κομπαρσίτα ήταν ο Λοράν Κορσιά, ένας βιολονίστας που έρχεται από τη Γαλλία και έχει κυκλοφορήσει έναν υπέροχο δίσκο με τίτλο Σινεμά, πέρα από τα λόγια πράγματα που κάνει, που περιλαμβάνει μουσικές που έχουν παιχτεί για ταινία στην διασκευή τους για βιολί. Το επόμενο τραγούδι έχει ακουστεί σε ταινία, αλλά όχι ακριβώς με την εκτέλεση που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ο Τσετ Μπέικερ που τραγουδάει το It's Always You.

Τσετ Μπέικερ εδώ, τρομπέτα και φωνή. Ο Τσετ Μπέικερ που 6 μήνες περίπου πριν πεθάνει είχε παίξει σε έναν δίσκο μαζί με τον Τσάρλι Χέιντεν, η μοναδική τους συνεργασία, 1987, στα τέλη εκείνης χρονιάς. Ο Τσετ Μπέικερ πέθανε το Μάιο του 1988. Ο δίσκος, το Silence, κυκλοφόρησε πια το 1989. Εκεί υπήρχε μια πολύ ωραία εκτέλεση και του My Funny Valentine. Εμείς δεν θα πάμε σε αυτό το άλμπουμ, στο οποίο έπαιζε και ο Ενρίκο Πιερανούντζη και ο Μπίλι Χίγκινς, ένας σκληρός δίσκος όπου ο Χέιντεν έπαιζε κατά κύριο λόγο ηλεκτρικό μπάσο, αλλά θα πάμε στον Τσάρλι Χέιντεν με το κόντρα μπάσο του εκεί που συναντάει τον Κιθ Τζάρετ.

Δεν υπάρχει σε κάποια ταινία το συγκεκριμένο κομμάτι, η συγκεκριμένη σύνθεση του Keith Jarrett και του Charlie Hayden, αλλά θα μπορούσε να ακούγεται πάρα πολύ ωραία με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Υπάρχει σε διαφορετική εκτέλεση όμως το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Brian Ferry λοιπόν, The Way You Look Tonight, ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει για πρώτη φορά το 1936 από τον Fred Astaire στο Swing Time. Έτσι, εδώ λοιπόν ο Brian Ferry στο δίσκο του που λέγεται As Time Goes By, και θέλω πριν πάμε στο επόμενο να ακούσουμε και το ομώνυμο από τον Brian Ferry, εκείνο το As Time Goes By. Αυτό που ξέρουμε από την Casablanca.
1: You must remember this.

Brian Ferry, σε ένα τραγούδι που ακουγόταν και στην Καζαμπλάνκα, και θα πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό μουσικό σύμπαν για ένα τραγούδι που όταν είχε πρωτοακουστεί στο λεωφορείο Νοπόθος είχε την jazz οπτική, μέσα από το ραδιόφωνο ακουγόταν την jazz οπτική ενός Nat King Cole. Εδώ το μεταφέρει στα ελληνικά και στην ελληνική στην πραγματικότητα παράσταση ο Μάνος Χατζηδάκης με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη. Εκείνο το χάρτινο το

Η Έλληνα Παπανδρέου από το δίσκο της Paper Moon που είχε κυκλοφορήσει το 2022 για την σουηδική εταιρεία Beast ήταν αυτή που ερμήνευσε Μάνο Χατζηδάκη, και από μία κιθάρα σε μία άλλη κιθάρα και από Μάνο Χατζηδάκη σε Μίκη Θεοδωράκη, έτσι όπως τον ερμηνεύει όμως εδώ η Καωρή Μουράτζη.

η νύχτα δεν μας πάρει. Τ' άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.

Η φωνή λοιπόν, και νομίζω ότι την αναγνωρίσατε, τη Σόνια Θεοδωρίδου, ήταν αυτή που ήρθε να συναντήσει την κιθάρα της Κάωρη Μουράτσι, πάντα πάνω στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Και να είμαστε τώρα πίσω στο κέντρο μας, στη μουσική του Γιώργ Φρίντριχ Χέντελ αυτή τη φορά, για το πρώτο από τα κοντσέρτι του έργου 6, Κοντσέρτο Γκρόσο, γραμμένο σε σολ μίζωνα. Έχουμε εδώ την Χέντελ & Χάιντ Society υπό τη διεύθυνση του Κρίστοφερ Χόγκουτ.

Ο Christopher Hogwood στο πόντιουμ με την Handel και Haydn Society για το πρώτο από τα κονσέρτι γκρόσι του έργου 6 του Georg Friedrich Handel, έργο γραμμένο σε σολ μίζωνα. Έτσι όπως είμαστε στην Αγγλία, μια που ο Handel θεωρείται πια κάθαρα Άγγλος, τουλάχιστον στην Αγγλία, έχω για σας ένα απόσπασμα, μια άρια από την Fairy Queen του Henry Purcell, έτσι όπως την ερμηνεύει όμως η Τερέζα Κρονχάλερ, με τη συνοδεία ηλεκτρικής κιθάρας και κοντραμπάσου.

Τερέζα Κρονχάδερ από την Ολλανδία, αλλά σε έναν δίσκο που έχει αρκετό πέρσελ, όπως εδώ από τη Fair Queen, If Love's a Sweet Passion ήταν η άρια που ακούσαμε, και έτσι όπως είμαστε στην Βρετανία θέλουμε να ακούσουμε και το Memory από τις Γάτες, τη μουσική του Andrew Lloyd Webber, εδώ όμως με τον Gian Wang στο τσέλο και τον Garan Seltzer στην κιθάρα.

Αυτή ήταν λοιπόν και η ρομάντσα από τις γάτες, αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος του Τζιάν Γουάνγκ στο τσέλο και του Γκάραν Σέλτσερ στην κιθάρα, να ερμηνεύσουν τη μουσική που έγραψε ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ για το συγκεκριμένο musical. Και τι σας είπα, ρομάντσα σας είπα, όχι, memory είναι ο σωστός τίτλος. Πάμε πίσω στο χρόνο και πάμε στην αναγεννησιακή Γερμανία για να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που εκεί γύρω στο 1500 ακουγόταν πολύ. Έχει τον τίτλο «Mein ganzem Willen».

Από τα πολύ αγαπητά τραγούδια πίσω στο 1500, το «Mit ganzem Willen» που ακούσαμε μόλις, με μέλη του συνόλου Χριστόφορους. Και να, τώρα εδώ, από τα ίδια μέρη, πολλά χρόνια αργότερα, η μουσική του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ και η δεύτερη σονάτα του «Σολμίζωνα» για φλάουτο και πιάνο από το έργο 10.

τη μουσική του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιντιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί, εδώ κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ξέρω την τρέχουσα λογική. Φωτεινή ελπίδα. Η δύναμη να εύχεσαι ότι είσαι καλά. Είναι τόσο κουρασμένος, αν και τίποτα δεν φαίνεται στις εξετάσεις. Τίποτα, λέει ο γιατρός, ανιχνεύσιμο. Ο γιατρός δεν ακούει εκείνο το ρευστό, συνεχώς αυξανόμενο τίποτα, που τον κάνει να κοιμάται και να εξαφανίζεται σε εκστατικά εμπείρετα απογεύματα. Και ορκίζομαι μερικές φορές που βάζω το κεφάλι μου στο στήθος του. Μπορώ να ακούσω τον ιό να βουίζει σαν ψυγείο. Γράφει ο Μαρκ Ντότι στο ποίημά του «Πίστη», αφιερωμένο στον φίλο του που πεθαίνει από AIDS. Ο ιός, αόρατος και αθόρυβος, εισβάλλει σε ένα υγιές σώμα και αργά ή γρήγορα γίνεται ορατός και θορυβώδης στα συμπτώματα της ασθένειας που προκαλεί, σε ανθρώπους, ζώα, φυτά, ακόμη και σε μικρόβια. Ένας ιός είναι στην ουσία ένας γενετικός κώδικας κλεισμένος σε ένα πρωτεϊνικό περίβλημα. Επειδή όμως στερείται τους βασικούς μηχανισμούς μεταβολισμού και αναδιπλασιασμού, αναπαράγεται μόνο όταν εγκατασταθεί σε κύτταρο του ξενιστή του. Δρά δηλαδή παρασιτικά μέσα σε έναν άλλο οργανισμό. Η λέξη ιός μας παραδίδεται από την αρχαιοελληνική με δύο σημασίες. Αφενός του βέλους και αφετέρου του δηλητηρίου. «Ζηνός πες, ίκεν κομίτιν ιών», λέει η Διάνυρα στις τραχύνιες του Σοφοκλή, ενθυμούμενη πως ο Ηρακλής σκότωσε τον κένταυρο Νέσο, όταν ο τελευταίος άπλωσε χέρι επάνω της. Ο γιος του Δία του ρίξε φτερωτό βέλος, κομίτιν ιών. Στις Ευμενίδες του Εσχύλου, όταν ιδρύει η Αθηνά τον Άριο Πάγο για να δικαστεί ο Μητροκτόνος Ορέστης, τον οποίο καταδιώκουν οι Ερηνίες, λαμβάνει υπόψη της το παλαιό εθνικό δίκαιο και την ανάγκη να συμπεριληφθεί με κάποιον τρόπο στη νέα τάξη. Λέει λοιπόν ότι αν δεν νικήσουν οι Ερηνίες, χώρα μετάφθης, ιός εκφρονημάτων, παιδί πεσών, σε αυτήν τη γη αργότερα, φαρμάκι από τον θυμό τους θα στάξει. Δύο σημασίες για την ίδια λέξη. Ίσως επειδή αφενός το βέλος, ακόμη και αν δεν είναι ιοβόλο, δηλητηριώδες, σαν τα βέλη του Ηρακλή που είχαν εμποτιστεί με τη χολή της Λερναίας Ύδρας, προκαλεί και θανατηφόρες πληγές. Αφετέρου, το δηλητήριο διαπερνά σαν βέλος και χωρίς την άμεση χορήγηση αντιδότου, σκοτώνει. Ωστόσο, ο ιός βέλος και ο ιός δηλητήριο προέρχονται από δύο διαφορετικές σανσκριτικές ρίζες. Ίσους η πρώτη και βίσας η δεύτερη. Από αυτήν την τελευταία παράγεται και η λατινική βίρους που επίσης σημαίνει δηλητήριο. Η νεολατινική επιστημονική ορολογία με τη λέξη βίρους δηλώνει αυτόν τον μικροσκοπικό παθογόνο παράγοντα που μολύνει σαν δηλητήριο τον ξενιστή του. Αντιστοίχως, ανασύρεται και χρησιμοποιείται η αρχαιοελληνική ιός με αυτή τη σημασία. Η λέξη χρησιμοποιείται και για το πρόγραμμα ή τον κώδικα που παρεμβάλλεται στη λειτουργία ηλεκτρονικού υπολογιστή και καταστρέφει δεδομένα ή προκαλεί ποικίλα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Arch Club Live Stage, ο νορβηγός μουσικός και τραγουδοποιός Παλ Φλάτα εμφανίζεται ζωντανά στις 9 το βράδυ σε μια συναυλία γεμάτη ατμοσφαιρική ένταση και βαθιά συναισθηματική δύναμη. Με τη χαρακτηριστική, σκοτεινή και εύθραυστη φωνή του, ο δημιουργός που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τους Midnight Soir επιστρέφει στην Αθήνα παρουσιάζοντας τραγούδια από προσωπική του πορεία αλλά και από αγαπημένες στιγμές της δισκογραφίας του. Μία μουσική βραδιά γεμάτη μελαγχολική ποίηση, εσωτερικότητα και ήχους που μοιάζουν να αφηγούνται ιστορίες μοναξίας αγάπης και ανθρώπινης ευαλωτότητας. Στο Θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται η performance «Η κόλαση του Δάντη Αλιγκέρι», βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας στις 9 το βράδυ. Μέσα από εικόνες υψηλής αισθητικής, μουσική και έντονη κινησιολογία, η παράσταση φωτίζει τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου απέναντι στο σκοτάδι, την ηθική και την αναζήτηση της λύτρωσης. Στο Ινστιτούτο Γκέτε Αθηνών, στις 7 το απόγευμα, πραγματοποιείται η προβολή του ντοκιμαντέρ της WWF Ελλάς «Γιάρος, η ιστορία της θάλασσας», ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Το ντοκιμαντέρ φωτίζει το μοναδικό θαλάσσιο πλούτο της Γιάρου και την προσπάθεια προστασίας ενός από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Μεσογείου. Μέσα από εικόνες σπάνιας φυσικής ομορφιάς, αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων της επιστήμης και της προστασίας του περιβάλλοντος, η ταινία αναδεικνύει τη σχέση ανθρώπου και φύσης, υπενθυμίζοντας πόσο εύθραυστος αλλά και πολύτιμος παραμένει ο φυσικός κόσμος γύρω μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πάνω στη φλεγόμενη άμμο, εκεί που η γαλάζια θάλασσα κοιμάται, στήσαμε τις σκηνές μας. Αυτό είναι πια το σπίτι μας. Εδώ είναι που η μοίρα μας επιστρέφει κάθε χρόνο για να ψηφίσουμε τον θάνατο. Χορέψτε μέχρι το βράδυ, μαυρομάτικα κοριτσάκια, με τις πλεξούδες σας να ανεμίζουν. Διώξτε με τα τραγούδια σας τα πνεύματα τα κακά, όπως είναι το σωστό, ενώ εμείς, κάτω από το βαθύ το κύμα, βουτάμε με τόλμη και ανακαλύπτουμε το μαργαριτάρι που, κρυμμένο από όλα τα άλλα μάτια, γίνεται δικό μας. Δικό μας. Δικό μας. Αμήν.

στην εξωτική Κεϊλάνη των Μισελ Καρέ και Ουζεν Κορμόν, κανείς δεν είχε πάει, οπότε καταλάβατε, σε μια παραλία απλά στα ερείπια ενός Ινδουιστικού ναού, η Αλής Μαργαριταριών, κάτι σαν τους δικούς μας φουγκαράδες, αλλά με σημαντικά μεγαλύτερο κέρδος, δυστυχώς όμως και πάλι όχι για τους ίδιους, μόλις έχουν στήσει τη βάση τους, πραγματοποιούν μια τελετή εξαγνισμού για να διώξουν μακριά τα κακά πνεύματα και θα εξασφαλίσουν την επιτυχία της αποστολής τους με τη βοήθεια των θεών, δηλαδή την μουσική του Ζορζ Μπιζέ. Τελικά τα Μαργαριτάρια θα αποδειχθεί πως είναι το τελευταίο πράγμα που τους ενδιαφέρει, αφού όλη η ιστορία θα εξελιχθεί γύρω από την πανέμορφη Λέιλα, που τη θέλουν αμφότεροι ο αρχιψαράς Ζούργκα και ο παλιόφιλός του Ναδίρ, με τον οποίον, και αυτή ίσως είναι η μόνη σχέση της ιστορίας με τα Μαργαριτάρια, θα γίνουν μπίλιες. Από την πανέμορφη εξωτική περιπέτεια σε συσκευασία όπερας Αλής Μαργαριταριών, τώρα με καταπληκτική μουσική και εναλλακτικά φινάλε, σήμερα ξεκινήσαμε με το πρελούδιο και το πρώτο χοροδιακό, με την χοροδία Le Cri de Paris και την Εθνική Ορχήστρα της Λίλ, υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδρ Μπλοχ, να ερμηνεύουν με κέφι τη μουσική του Ζορζ Μπιζέ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνη για την ομορφιά του ήχου του τρίτου προγράμματος, σήμερα η ομορφιά ίδια, η νύμφη του ήχου, η νεράιδα της κονσόλας, η ηχείδα Μαρία Παπακυρίτση. Ένας άντρας, άρρωστος από έρωτα, οποία πρωτοτυπία, απευθύνει όλη του τη θλίψη στα αστέρια τώρα και του ζητά τη βοήθειά τους για να εμπνεύσει το αντικείμενο του πόθου του, ελπίζοντας να του επιστρέψει την αγάπη. Ο Καημινούλης κι αυτός. Τι θα μας τραγουδήσει λοιπόν? Σας νιώθω που αναρωτιέστε και δεν είμαι άνθρωπος να σας αφήνω με την απορία. Θα μας τραγουδήσει λοιπόν πως η λάμψη των αστεριών φέρνει ζωντανά στο μυαλό του την ομορφιά της αγαπημένης του και η φωτεινότητά του, την ένταση της αγάπης του. Αλλά δεν θα το τραγουδήσει μόνος του, έχει και παρέα.

Αγγελική μουσική. Το χορδιακό σχήμα Nieder Altaiher Solaren υπό την καθοδήγηση του Conrad Ruland ερμήνευσε το ποίημα του Οτάβιο Ρινουτσίνη «Σφογγάβα con le stelle», «Ημώζοντας με τα αστέρια», μελοποιημένο κάπου στα 1600 από τον τεράστιο, τον σπουδαίο Κλάουντιο Μοντεβέρδη. Μαθαίνουμε φρίκη και στεναχώρια πως ο συνθέτης του οποίου ένα έργο θα ακούσουμε τώρα υπήρξε τόσο αγαπητός που παρότι Εβραίος του επέτρεπαν να μην φοράει το χαρακτηριστικό αστέρι που ήταν υποχρεωτικό να φέρουν όλοι οι Εβραίοι. Τι να σου πω, τρομερή παραχώρηση. Θα παρατηρήσω ακόμα πως αυτή η εκτίμηση στο πρόσωπό του ή έστω στη μουσική του δεν τον βοήθησε ιδιαίτερα να παραμείνει ζωντανός όταν οι Αυστριακοί μπήκαν και διέλυσαν το εβραϊκό γκέτο. Ακούγοντας κανείς σήμερα αυτή την τραγική ιστορία του εξαιρετικά ταλαντούχου συνθέτη μας, πιθανότατα φαντάζεται πως ήταν ένα από τα αμέτρητα θύματα του ολοκαυτώματος. Κι όμως, η ιστορία του είναι πάνω από 300 χρόνια πιο παλιά, επιβεβαιώνοντας πως και τα χειρότερα στοιχεία της φύσης του ανθρώπου δεν γεννιούνται ξαφνικά και από το πουθενά, αλλά έχουν και αυτά ρίζες που μας πηγαίνουν όλο και πιο πίσω στο κτίνος το οποίο κάποτε υπήρξαμε και από το οποίο προσπαθούμε να απαλλαγούμε ακόμη. Και δυστυχώς όχι όλοι. Κάποια χρόνια πριν από την τραγική του κατάληξη στο βωμό του ρατσισμού, το 1630 μαθαίνω, στην αυλή της Μάντοβας, ένα σπουδαίο συνθέτης που έχει κερδίσει με την αξία του μια θέση αυλικού μουσικού δεν γνωρίζει τίποτε από όλα αυτά. Αντίθετα, απολαμβάνει επιτέλους και τελικά για λίγο τη χαρά του να κερδίζει τα προστοζήν από την τέχνη σου και συνθέτει μια μουσική πολύ πιο μπροστά από την εποχή της. Τόσο πολύ που κάποια χρόνια αργότερα θα γίνει κλασική. Και κάποιος ραδιοφωνικός παραγωγός μια μέρα θα πει: αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η εξαιρετική περίπτωση του Σαλομόνε Ρώση.

Μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στην εποχή της Αναγέννησης και της εποχής του Μπαρόκ. Λέμε εμείς σήμερα, τότε τους φαινόταν το ίδιο. Το μουσικό συγκρότημα Il Giardino Armonico ερμήνευσε την συμφωνία Ατρέ του υπέροχου Σαλομόνε Ρώση και αμέσως μετά μία από τις πολλές αναπτύξεις της ως σονάτα αριθμός 15 για δύο κορνέτα Dulcian, ο παππούς του φαγκότου είναι αυτό, όργανο και κοντίνο του κατά μία γενιά μεταγενέστερου του Giovanni Battista Fontana. Στο πλαίσιο συμπλήρωσης ή φρεσκαρίσματος της μουσικής μας μόρφωσης, θα χαρείτε να μάθετε ή να θυμηθείτε, αν είστε τέτοιοι, πως ο Μαζούρ είναι ένας ζωηρός πολωνικός χορός, γνωστός ήδη από τον 15ο αιώνα, που πήρε το όνομά του από την πολωνική περιοχή Μαζόβια. Μέχρι τον 17ο αιώνα, ο Μαζούρ έχει αγαπηθεί και έχει μπει στις αυλές των παλατιών, πράγμα που τον έκανε ακόμα πιο δημοφιλή και στα λαϊκότερα στρώματα. Από εκεί λοιπόν, το σημαίνον πρόσωπο που έσερνε το χορό ήταν αγόρι και το αποκαλούσαν Βοτζιρέι, που κυριολεκτικά σημαίνει «κρυάρι κουδουνάτο». Αλλάζει λοιπόν το κύριο πρόσωπο, το αγόρι, σε κορίτσι από την Μαζόβια που σέρνει και το χορό και το αγόρι προφανώς, και έτσι προκύπτει η Μαζούρεκ.

Η Μαζούρκα, όπως πλέον αποκαλείται ο χορός, καλά κρατεί μέχρι και τον 19ο αιώνα, όπου ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες, συνθέτες και συνθέτες για πιάνο όλων των εποχών, βρίσκει σε αυτόν την έμπνευσή του, είναι και η ρίζα, και συνθέτει τα δικά του έργα για το πιάνο, βαφτίζοντας τα με το όνομα του χορού ή και του κοριτσιού.

Αυτή είναι λοιπόν η περίπτωσή μας σήμερα. Μέσα σε όλα αυτά τα κομμάτια που μοιράζομαι μαζί σας, ενώ σας εξηγώ ή σας υπενθυμίζω την ιστορία τους, υπάρχει κάπου η θύμηση μιας κοπέλας και παλαιότερα ενός αγοριού, κρυαριού κουδουνάτου, που έσερναν το χορό και εμάς στην ομορφιά.

το τελείωμα. Ο Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη, προφανώς, μας ερμήνευσε κατά τη γνώμη μου έξοχα μια ανθοδέσμη με μπουμπούκια από μαζούρκες που μάζεψε για να ακούσουμε μαζί σήμερα. Το δεύτερο μέρος Καντάμπιλ από τη μαζούρκα αριθμό 45 σε Σόλε Λάσσονα. Το δεύτερο μέρος Βιβάτσε Πρίμο από τη μαζούρκα αριθμό 34 σε Ντομίζωνα. Το τέταρτο μέρος Μοντεράτο Ανιμάτο από τη μαζούρκα αριθμό 47 σε Λάε Λάσσονα. Και το υπέροχο, υπέροχο δεύτερο μέρος Λέντο από τη μαζούρκα αριθμό 49 σε Λάε Λάσσονα. Επίσης όλες του Φρεντερίκ Σόπερ. Την εποχή που στην Αμερική ο Τζέικοπ Ντέιβις και ο Λίβαϊ Στρος κατορχύνωναν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια νέα μορφή μπλε παντελονιών εργασίας από ύφασμα ενισχυμένο με χάλκινους πύρους με το εμπορικό όνομα Blue Jeans που θα κατακτούσε τον κόσμο και στην Ευρώπη πιθανότατα διάφορος γι' αυτό ή και τι να έκανε, γιατί το θέτεις έτσι. Ένας νέος μουσικός από τη Βοημία πιάνει δουλειά ως βιολονίστας στην ορχήστρα του προσωρινού θεάτρου της Πράγας. Πράγμα που του εξασφαλίζει χρήματα και ασφάλεια, τόσα ώστε να μπορεί να συγκεντρωθεί περισσότερο στη μεγάλη του αγάπη που είναι η σύνθεση. Παρότι έχει ήδη συμμετάσχει και έχει χάσει, Παρότι έχει ήδη συμμετάσχει και έχει χάσει,

καριέρα θα έπρεπε να διαλέξουν έναν νέο συνθέτη που θα είχε τα φόντα να αναπτυχθεί και κυρίως να αναπτύξει ένα δικό του προσωπικό συνθετικό ύφος. Εδώ είναι το θέμα. Τι ελπίδες λοιπόν θα είχε ένας νέος βοημός, ούτε καν Γερμανός, που πήγαινε να το παίξει Βάγνερ. Ο συνθέτης μας όμως δεν είχε σκεφτεί τίποτα από όλα αυτά. Όταν ξυπνούσε, πήγαινε στην ορχήστρα με την ελπίδα να προβάρουν κάποιο από τα έργα του αγαπημένου του συνθέτη. Και πριν κοιμηθεί, χάιδευε το πόστερ Βάγνερ πάνω από το κρεβάτι του, έπαιρνε αγκαλιά τον λούτρινο Ριχάρδο του με τον μπέρε και κοιμόταν. Τελικά η συμφωνία ήταν όντως επηρεασμένη από τη μουσική του Βάγνερ. Είχε όμως μέσα της και κάτι ακόμη. Κάτι που ίσως να έκανε τη διαφορά και που όλοι οι κριτές που τη μελέτησαν προσπέρασαν. Εκτός από έναν. Αυτός ο ένας αντιλήφθηκε πως είχε να κάνει με έναν μουσικό που συνέθεσε σαφώς υπό την επίρρεια ενός μεγάλου έρωτα, όμως χωρίς να έχει χάσει τον εαυτό του. Το αντίθετο. Μέσα στο έργο του υπήρχαν πολλά θαυμαστά πράγματα. Υπήρχε η φύση μέσα στην οποία μεγάλωσε, η αγάπη του για το σπίτι του, η ελπίδα του να ταξιδέψει και κυρίως όλα αυτά με έναν ήχο ικανό να ταξιδέψει οποιονδήποτε τον ακούει. Αυτός λοιπόν ο ένας ο κριτής επέμεινε και επειδή ήταν και ο σημαντικότερος από όλους τους άλλους, τελικά έπεισε την επιτροπή να δώσουν στο νέο το βραβείο και την υποτροφία. Και δεν σταμάτησε εκεί. Ο γενναιόδωρος αυτός άνθρωπος λατρεύω αυτή την ιστορία. Μετά από μερικές μέρες, πήρε τον εκδότη του και του ανακοίνωσε πως θα του συστήσει άμεσα ένα μεγάλο ταλέντο. Και έπειτα ετοίμασε τις βαλίτσες του και ξεκίνησε να πάει να τον βρει ο ίδιος για να του ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα και να τον προσκαλέσει επισήμως στον κόσμο στον οποίο ανήκε. Τον κόσμο της σύνθεσης. Έτσι λοιπόν, σε αυτήν την αγαπημένη ιστορία, αληθινό περιστατικό, μια φοβερή υπόθεση γενεοδορίας, ο Johannes Brahms είχε μόλις ανακαλύψει τον Αντωνίν Ντβόρακ.

Στο ταξίδι μας σήμερα ακούσαμε το δεύτερο μέρος, Adagio Molto Tempo di Marcia, από την τρίτη συμφωνία του Αντωνίου Ντβόρζακ, το ένα από τα δύο κρίσιμα έργα που θα του εξασφαλίσουν το εισιτήριο στην ελίτ των συνθετών. Την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ διεύθυνε ο ειδικός στα έργα του Ντβόρζακ, Λίμπορ Πέσεκ. Καλά ήταν ως εδώ. Μέχρι εδώ τα καταφέραμε. Από εδώ ας βουτήξουμε σε ένα κύμα από δάκρυα μακρινό που θα μας μεταφέρει μέσα και έξω στο αγνώστο το εσωτερικό. Και εγώ θα σου δώσω ό,τι μπορώ. Θα κολυμπήσω μαζί σου στον ωκεανό και αν με αφήσεις, θα σε κρατώ. Καλά τα καταφέραμε. Ως εδώ.

Non piacer mia compagna, mi gles, και μη λυπάσαι που σε εξορίζει. Εμείς που ζήσαμε βασιλικοί, του κόσμου απόσταση δεν μας σκοτίζει. Εμείς που πλέον ζούμε μοναχοί. Τραγούδησε περίπου η Μαρία Κάλλας, μεταμορφωμένη αυτή τη φορά σε Βασίλισσα Ελισάβετ, στην ακολουθό της, ουσιαστικά όμως για να τα ακούει η ίδια, στον Ντον Κάρλο, στον Ντον Κάρλο του Τζούζεπε Βέρντι. Μαζί της η ορχήστρα του Οδείου του Παρισιού σήμερα, υπό την καθοδήγηση του Νικόλα Ρεζίνιου. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον έχω μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Και εγώ, επειδή σας την έταξα και είναι και ένα αριστούργημα, σας αποχαιρετώ με το μαγικό δεύτερο μέρος λέντο από τη Μάζουρκα, αριθμό 49, σε Λαλάσσονα, του Φρεντερίκ Σοπέν. Να συναντά το ποτέ δεν θα σταματήσω να σ' αγαπώ, τον Μπρόντσκι και Καν, σήμερα τη δροσερή φωνή της Ντόρις Ντέι που το λέει σαν να το εννοεί. Φαντάζομαι αυτό αρκεί. Τουλάχιστον μέχρι το επόμενο σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11. Υπεύθυνος για τον ήχο σήμερα ο Σωτήρης Παναγιώτου.

Ξύπνησα πριν το πρωί και έμεινα χαρούμενος όλη μέρα. Δεν είπα ούτε μία κακιά λέξη. Μόνο χαμογελούσα και έπαιζα. Τώρα πίσω από το δάσος ο ήλιος δύει και εγώ χαίρομαι πολύ γιατί ξέρω ότι ήμουν ένα καλό παιδί. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Ρεϊνάλντο Αν, που δεν ακούγεται και πολύ σαν δικό του έργο, το A Good Boy, από τον μόνο αγγλόφωνο κύκλο του Five Little Songs, σε ποίηση του σκοτσέζου ποιητή και μυθιστηριογράφου Robert Louis Stevenson. Είναι αλήθεια ότι και τον Louis Stevenson τον έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας από τα βιβλία του «Το νησί των θησαυρών» και «Dr. Jekyll και Mr. Hyde», ενώ όμως από τα πολύ γνωστά του έργα είναι και «Ο παιδικός κήπος των στίχων», ένας τόμος με 64 ποίηματα για παιδιά. Το «A Child's Garden of Verses» θεωρήθηκε ένα από τα πιο επιδραστικά έργα παιδικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα, ιδίως γιατί τα ποίηματα είναι γραμμένα από τη σκοπιά του παιδιού. Τώρα, όσο και αν αυτή η σκοπιά σήμερα έχει αλλάξει, και το πώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας προσδιορίζουν τον εαυτό τους, σαν καλά ή όχι, μια ολιστερή περιοχή αυτή ούτως ή άλλως, η αθωότητα της παιδικής ηλικίας και ιδίως η επιβεβαίωση που αναζητούν τα παιδιά παραμένει αναλύωτη. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να το θυμόμαστε. Το A Good Boy ακούσαμε σήμερα από τον βαρύτονο Tyler Duncan με τη συνοδεία στο πιάνο της Erika Switzer. Και μια και τα αγοράκι μας του τραγουδιού θα πήγαινε για ύπνο, ας συνεχίσουμε εμείς με έναν ανούρισμα του Gabriel Fauré. Ο Fauré, όπως και ο Ρεϊνάλντο Αν και πλήθος άλλων συνθετών, κάποιους από τους οποίους θα συναντήσουμε σήμερα, απολάμβαναν συχνά τη φιλοξενία και την προστασία εντός εισαγωγικών της πριγκίπισσας de Polignac, που διατηρούσε στο σπίτι της στο Παρίσι το περίφημο μουσικό σαλόνι της, στο οποίο πολλοί από τους συνθέτες που υποστήριζε παρουσίαζαν τα έργα τους, και αποτελούσε ένα σημαντικότατο μουσικό γεγονός το να εμφανίζεται κάποιος στο σαλόνι αυτό. Πάμε να ακούσουμε για αρχή τον ανούρισμα του Gabriel Fauré, την Berceuse Opus 16, σε μια εκδοχή για βιολί και πιάνο. Εδώ στο βιολί ο Ρενό Καπισό και στο πιάνο ο Μάικλ Ντ'Αλμπέρτο.

Γκαμπριέλ Φορέ, αυτή ήταν η Μπερσέζ που στην αρχική της μορφή την είχε γράψει ο Φορέ για σόλο πιάνο, αλλά αργότερα δημιούργησε και μια εκδοχή για βιολί και πιάνο, αυτή που ακούσαμε σήμερα. Όντας φοιτητής στο Οδείο του Παρισιού, ο Ρεϊνάλντο Αν γνώρισε τον Ζουλ Μασνέ, ο οποίος αργότερα έγινε και μέντοράς του, είναι γνωστό αυτό, απέκτησαν μια σχέση ζωής. Μέσω του Μασνέ έφτασε να σπουδάζει σύνθεση με τον Καμί Σενσάνς. Μάλιστα, όταν ο Αν απέτυχε να πάρει μια υποτροφία στο Οδείο, επειδή κατά τη γνώμη της Επιτροπής δεν χρειαζόταν την οικονομική ενίσχυση όσο άλλοι φοιτητές, ήταν ο Μασνέ που τον προέτρεψε να συναντήσει τον Σενσάνς ιδιωτικά και να του ζητήσει να τον διδάξει, όπως και τελικά έγινε. Καμί Σενσάνς για τη συνέχεια, με την Συμφωνία νούμερο 3 σε ντοελάσσονα, γνωστή και ως Συμφωνία με όργανο, ένα έργο του 1886, της περίοδου που ο Σενσάνς βρισκόταν στην κορύφωση της καριέρας του. Ερμηνεύει εδώ η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας σε διεύθυνση του Κρίστιαν Ματσελάρου, με σολίστ στο εκκλησιαστικό όργανο τον Ολιβιέ Λατρί.

0: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος, Allegro Moderato Presto, από τη Συμφωνία νούμερο 3 σε ντουελάσσονα του Camille Saint-Saëns, από την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό την καθοδήγηση του Christian Matsellaru. Το επόμενο έργο το πρωτοέγραψε ο Saint-Saëns σαν τραγούδι για φωνή και πιάνο, πάνω σε ποίηση του Henri Cazalès. Αργότερα, αρκετά αργότερα, το επεξεργάστηκε και πάλι δημιουργώντας ένα συμφωνικό ποίημα, αντικαθιστώντας τη γραμμή της φωνής με το μέρος του βιολιού. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα το τραγούδι στους στίχους του Henri Cazalès, που λένε περίπου «Ο θάνατος χτυπά ρυθμικά ένα τάφο με το τακούνι του. Ο θάνατος παίζει ένα χορό στο βιολί του, η νύχτα είναι ζωφερή, λευκοί σκελετοί τρέχουν και ξεπηδούν μέσα από τις σκιές. Ζήκ και ζήκ και ζήκ, τι χορός, όλοι κρατιούνται από τα χέρια, αλλά ξαφνικά ο χορός τελειώνει. Ο παιδινός λάλησε, πόσο όμορφη νύχτα για αυτόν τον έρημο κόσμο και ζήτω ο θάνατος και η ισότητα». Αυτά γιατί ο θάνατος μια φορά το χρόνο τα μεσάνυχτα, με μια μαύρη μακριά κελεμπία, γυρνάει ανάμεσα στους τάφους παίζοντας το βιολί, φωνάζει τους νεκρούς να βγουν και να χορέψουν για αυτόν. Οι σκελετοί χορεύουν ξέφρενα μέχρι το χάραγμα της αυγής, που οι χοροί τους σταματούν απότομα για να επιστρέψουν στους τάφους τους μέχρι τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας του επόμενου χρόνου. Ερμηνεύει για μας ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος μαζί με την ορχήστρα της Ιταλικής Ελβετίας υπό την καθοδήγηση του Μάρκους Πόσνερ.
1: Zig, la mort en cadence frappant une tombe avec son talon. La mort à minuit joue une heure de danse. Zig, zig,

Συμμετέχοντας σε μια εικόνα παροδίας του τρόμου, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, πάρα πολύ θεατρικά, μας ερμήνευσε τους στίχους του Ανρί Καζαλή Dance Macabre, μακάβριος χορός, μελοποιημένος το 1872 από τον Καμίλ Σενσάνς. Τον Τάση Χριστογιαννόπουλο εδώ συνόδευσε η ορχήστρα της Ιταλικής Ελβετίας υπό τη διεύθυνση του Μάρκους Πόσνερ. Η επόμενη συνθέτρια, αν και δεν ήταν Γαλλίδα, αλλά Αγγλίδα, υπήρξε και αυτή από τις προστατευόμενες της πριγκίπισσας Ντε Πολινιάκ, μια πολύ σημαντική γυναίκα εκτός από την ιδιότητά της της μουσικού, ακτιβίστρια για μεγάλο μέρος της ζωής της, αγωνίστηκε σκληρά με τις σουφραζέτες στη Βρετανία για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών. Αυτή είναι η Έθελ Σμιθ και ακούμε σήμερα τη σουίτα της για έγχορδα όπου σένα από την ορχήστρα δωματίου της Λοζάνης υπό τον Τζόσουα Βάιλερστάιν.

Έθελ Σμιθ, ακούσαμε το πέμπτο μέρος Allegretto Molto από τη σουίτα για έγχορδα όπως ένα από τα έγχορδα της Ορχήστρας Δωματίου της Λοζάνης υπό τη διεύθυνση του Joshua Weilerstein. Και τώρα θα ακούσουμε, γιατί σας το χρωστάω από πριν, το δεύτερο μέρος της τρίτης συμφωνίας του Camille Saint-Saëns, αυτήν με το όργανο, αφού αυτό που ακούστηκε πριν στη θέση του ήταν το σεξτέτο για κουιντέτο πνευστών και πιάνο του Francis Poulenc, ήταν ο Philippe Bernold στο φλάουτο, Olivier Douai στο όμποε, ο Laurent Lefebvre στο φαγκότο, ο Hervé Julien στο κόρνο και ο Alexandre Tarot στο πιάνο.

Για να τριτώσει το καλό για σήμερα, Francis Poulenc, αυτό ήταν το πρώτο μέρος Allegro Vivace από το σεξτέτο του για κουιντέτο πνευστών και πιάνο, Philippe Bernold στο φλάουτο, Olivier Duaz στο όμποε, Ronald Van Spendonk στο κλαρινέτο, Laurent Lefebvre στο φαγκότο, Hervé Joulin στο κόρνο, Alexandre Tarot στο πιάνο. Μερικές φορές, αγαπητοί ακροατές, η τεχνολογία δεν μας υποστηρίζει όπως μας υπόσχεται. Επιφυλάσσομαι για την υπέροχη τρίτη συμφωνία του Camille Saint-Saëns σε μια επόμενη εκπομπή. Και τώρα, παρισινή ατμόσφαιρα με ένα τραγούδι του Georges Brassens, αυτού του μεγάλου τραγουδοποιού και ποιητή της μεταπολεμικής Γαλλίας, εδώ από τον Arnaud Marzorati, που είναι και ο ιδρυτής του συνόλου Les Lunésiens, που μας ερμηνεύει μαζί του.

ήταν το τραγούδι του Georges Brassens, La route aux quatre chansons, ο δρόμος των τεσσάρων τραγουδιών, που είναι τελικά και τα μόνα που μένουν στον αφηγητή που δοκιμάζει πολλά ταξίδια για να βρει την ευτυχία. Ταξιδεύει στην Τιζόν για να βρει την νεαρή Μαρζολέν, που του ζητά όμως χρήματα για να μην στεναχωριέται. Περνά από την Αβινιόν για να δει τις κυρίες που χορεύουν στους δρόμους, αλλά εκείνες τον απειλούν, θα τον ρίξουν στα σκυλιά. Στην Άντι μέχρι και στη φυλακή μπαίνει μόνο για να δει την κόρη του δεσμοφύλακα, αλλά και εκεί ανακαλύπτει προδοσία, επιστρέφει τελικά στο σπίτι του, ελπίζοντας ότι εκεί θα είναι καλύτερα. Αλλά βρίσκει την αγαπημένη του με άλλους. Και έτσι στο τέλος μένει με τα τέσσερα τραγούδια του. Μια ιδιαίτερη ερμηνεία εδώ από τον Αρνό Μαρζοράτη και το σύνολο Le Lunesien. Το επόμενο έργο έρχεται από την Germaine Taillefer, τη μόνη γυναίκα στην περίφημη ομάδα των Έξι στο Παρίσι, μέλος της οποίας ήταν και ο Francis Poulenc. Το πρώτο κονσέρτο της για πιάνο το έγραψε μετά από παραγγελία και υποστήριξη της πριγκίψας de Polignac. Σήμερα θα ακούσουμε το έργο της Hommage à Rameau. Αφιέρωμα στον Ραμό, στο Jean-Philippe Rameau εννοεί. Aldor Vieto και Renaldo Maioli στο πιάνο και το σύνολο κρουστών Tamitam σε διεύθυνση του Guido Fachin.

Ακούσαμε το δυναμικό τρίτο μέρος, Allegro Spiritoso, από την παρτίτα Hommage à Rameau της Germaine Taillefer, με τους Aldo Orvieto και Renaldo Maioli στο πιάνο και το σύνολο κρουστών Tamitam υπό τον Guido Facchin. Και κάνοντας ένα μεγάλο άλμα πίσω στο χρόνο, πάμε να συναντήσουμε τον ίδιο τον Jean-Philippe Rameau, που αποτέλεσε την έμπνευση για το προηγούμενο έργο της Germaine Taillefer, εδώ με την τελευταία του όπερα Le Boread. Θα ακούσουμε ένα ορχιστρικό μέρος από την τέταρτη πράξη από την ορχήστρα Les Musiciens du Louvre που διευθύνει ο Μαρκ Μινκόφσκι.

Την είσοδο της Πολύμνιας από την όπερα του Jean-Philippe Rameau Le Boréad ερμήνευσε το σύνολο Les Musiciens du Louvre υπό τον Μαρκ Μινκοφσκι. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, ένα ακόμα πρωινό και κάτι φτάνει στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας. Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με την Μέρι Έλεν Νέζη ως τον νεαρό Σέξτο από την όπερα Ιούλιος Κέσαρας του Γκιόργ Φρίντι Χέντελ να μας τραγουδάει υπέροχα «Αγαπημένη ελπίδα, επιτέλους αρχίζεις να γλυκαίνει στην καρδιά μου». Καρασπέμε Κουέστο Κορ. Και τον Γιώργο Πέτρου να διευθύνει την ορχήστρα της Πάτρας. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε σήμερα ο Σωτήρης Παναγιώτου. Εμείς εδώ σας ευχόμαστε όπως πάντα μια μέρα πολύ όμορφη, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι την ερχόμενη Δευτέρα με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα, ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος προς Κόμπο Αμπέ. Κυριακή 24 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 29 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

0: αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγιώργιο και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής. Εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, είναι κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Πέρα από την επέτειο της ποντιακής γενοκτονίας που πλέον αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, η δυνατότητα να ασχοληθούμε με θέματα ακριβώς που σχετίζονται με τις εμπειρίες μιας καθολικής καταστροφής, ταυτόχρονα και με τον πόνο της μετανάστευσης, της εκρίζωσης, της αλλαγής πατρίδος, της συνεχούς αναζήτησης για ασφάλεια, για κάποιο περίεργο τρόπο που η Θεία Πρόνοια φέρνει όλες αυτές τις αφορμές σε μία σύνοδο, έχω σήμερα την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Μαριάντζελα Χατζησταματίου, για την οποία θα σας μιλήσω ευθύς με το που θα ολοκληρώσω την αναφορά μου στη θεματολογία της εκπομπής, με αφορμή την πολύ ιδιαίτερη κληρονομιά της εβραϊκής κοινότητος στην ελληνική επικράτεια και την κληρονομιά τη μουσική, η οποία όμως έχει προέκταση και στις ευρύτερες, μικρότερες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες όπως και οι Αρμένοι, όπως και οι Πόντιοι, οι Κούρδοι, γενικότερα όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια επισφαλή εκτός των δικών τους γεών περιοχή, βιώνουν μέσα στους αιώνες, που είναι και μια κατάσταση τόσο νοσταλγίας όσο και επικινδυνότητος. Έτσι λοιπόν, αυτή η θεματολογία που εδώ και μήνες προσπαθούμε να την παρουσιάσουμε έτυχε σήμερα για πολλούς λόγους να παρουσιάζεται και να έχει μάλλον τη δυνατότητα να παρουσιαστεί σχεδόν αποκλειστικά σήμερα. Ταιριάζει βέβαια σαν μια πιο πρωτότυπη, πιο εναλλακτική προσέγγιση του ίδιου θέματος, μέσα βεβαίως από την μουσική κληρονομιά ενός άλλου λαού. Η κυρία Μαριάντζελα Χατζησταματίου είναι μονοδός, ασχολείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια με την έρευνα και την ερμηνεία της εβραϊκής μουσικής παράδοσης στην Ελλάδα. Έχει σπουδάσει μουσική ερμηνεία με ειδίκευση στη φωνή, πτυχία και μεταπτυχιακό στις ΗΠΑ και είναι υποψήφια διδάκτορ στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ως επικεφαλής δύο ερευνητικών προγραμμάτων της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, έχει κυκλοφορήσει τον δίσκο «Άγνωστη Μουσική Θησαυρή των Ελλήνων Εβραίων», καθώς και την παρούσα έκδοση «Συνοδεία Ηχογραφημένου Υλικού». Είναι σήμερα λοιπόν μαζί μας, γιατί η αφορμή δόθηκε και με μια αντίστοιχη παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πριν πάνω από ένα μήνα, τέλη Μαρτίου. Δεν μπορέσαμε τότε να το έχουμε λόγω άλλων συνεντεύξεων. Συνεργάζεται βεβαίως η ίδια με φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο ως ερμηνεύτρια όσο και ως ερευνήτρια, και είναι ιδρυτικό μέλος του μουσικού συνόλου Pellegrinaggio al Levante Ensemble, το οποίο ειδικεύεται στην παλαιά μουσική, διατηρώντας όμως μια επαφή με την παράδοση της Ανατολής. Και τώρα έρχομαι σε εσάς, κυρία Χατζησταματίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, επιτέλους.
1: Εγώ ευχαριστώ, επιτέλους.
0: Η αφορμή ποια ήταν, είχατε κάτι χθες? Είχατε κάτι αυτές τις μέρες?
1: Είχα
0: στην
1: μια
0: Αθήνα.
1: Εκδήλωση χθες, ναι, και κατάφερα να κατέβω στην Αθήνα και να μείνω.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και θα σας ρωτήσω, έχετε εβραϊκή καταγωγή? Είναι πολύ ιδιαίτερο θέμα, το οποίο συνήθως, από ό,τι ξέρω, μόνο οι φίλοι μου που είναι εβραϊκής καταγωγής ασχολούνται με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια και πάθος πάνω σε αυτό.
1: Όχι.
0: Και επειδή είμαι Θεσσαλονίκη, το λέω.
1: Όχι, δεν είμαι εβραϊκής καταγωγής, αλλά νομίζω ότι δεν έχει και πολύ σχέση η καταγωγή με το που θα αποφασίσει κάποιος να αφιερώσει την καρδιά του. Θέλω να πω, πριν, παλιότερα τραγουδούσα πολύ γαλλική μουσική ή ιταλικό μπαρόκ. Οπότε είναι κανείς που θα βρει το ενδιαφέρον και μια έλξη. Και βέβαια για μένα ήταν κυρίως ότι άρχισα να ανακαλύπτω, ψάχνοντας, άρχισα να ανακαλύπτω θησαυρούς, κυριολεκτικά μουσικούς θησαυρούς, που όταν πέσεις πάνω σε ένα θησαυρό δεν τον αφήνεις έτσι, δεν γυρνάς την πλάτη.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ δεν τα γνώριζα όλα αυτά και μου κάνει εντύπωση. Όταν λέτε θησαυρούς, δηλαδή με λίγα λόγια μου λέτε ότι ήταν τόσο ωραίο αυτό που έτσι το αποφάσισα, γι' αυτό το λόγο το αποφάσισα. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε, η μελωδία, η αρμονία, το δράμα πίσω από το οποίο δημιουργήθηκε, το οποίο υπάρχει πίσω από τη μουσική, οι ιστορίες δηλαδή, οι περιπέτειες, τι απ' όλα, όλα μαζί.
1: Θα είμαι ειλικρινής, ήταν πρακτική η λόγη στην αρχή. Ξεκίνησα γυρίζοντας στην Ελλάδα το 2017, πήγα στην κοινότητα Βόλου και τους είπα ότι έχω ένα πρόγραμμα με σεφαραδίτικα. Και αν θέλα να κάνω μια συναυλία. Οι άνθρωποι όντως με κάλεσαν, έκανα μια συναυλία και μετά ήρθαν και άλλες κοινότητες που ζητούσαν επίσης συναυλίες.
0: Κοινότητες Εβραίων Ελλήνων.
1: Εβραίων Ελλήνων, ναι. Στην Φερρυππίνη η κοινότητα Λάρισας, μετά ήρθε η κοινότητα Ρόδου, στην Καστοριά και άλλες κοινότητες εδώ στην Αθήνα. Και θέλαν να συμμετέχω και στις ημέρες μνήμης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή τα τραγούδια ήταν, θα έλεγα, περιορισμένα. Δηλαδή στις ημέρες μνήμης τραγουδούσαμε το Άσμα Σμάτων, το Αντίο Κερίδα και άλλα δύο-τρία που ήταν άσχετα όμως.
0: Οπότε, ημέρες μνήμης, ημέρες μνήμης
1: του Ολοκαυτώματος.
0: Α, μάλιστα. Πότε είναι, συγγνώμη, πότε είναι αυτό?
1: 27 Ιανουαρίου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αισθάνθηκα ότι δεν είναι τίμιο να πηγαίνω και να τραγουδάω τα ίδια πράγματα και βέβαια με τα σεφαραδίτικα. Ένιωθα ότι απευθύνομαι σε Έλληνες, θα πρέπει αυτά που τραγουδάω να έχουν περάσει τουλάχιστον από την Ελλάδα. Οπότε άρχισα να το ψάχνω ακαδημαϊκά.
0: Μάλιστα.
1: Και όσο έψαχνα, τόσο έβρισκα και τραγούδια σε φαραδίτικα λιγότερο γνωστά, αλλά και του Ολοκαυτώματος.
0: Θα πρέπει πριν να ακούσουμε τις μουσικές που είναι πάμπολες και πολύ ενδιαφέρουσες, καταρχήν να υποθέσω, γιατί έχω πολλά τώρα, έτσι όπως τις πληροφορίες μου δίνετε, έχω πολλά. Να υποθέσω ότι η μουσική με το που την ακούσατε, είπατε ότι να, εδώ είμαι. Τώρα υπάρχει ενδιαφέρον καλλιτεχνικό εδώ. Δηλαδή δεν είναι τραγούδια, μπορεί να τραγουδήσουν να έχουν επιτυχία. Δηλαδή είναι πολύ ωραία να τα ευχαριστιέται να τα ακούει κάποιος. Ένα. Έτσι. Η ερώτηση είναι, οι συναυλίες που κάνετε ήταν ακαπέλα ή είχατε συνοδεία πιάνου ή οργάνων?
1: Συνοδεία οργάνων. Ακαπέλα είναι.
0: Πού τους βρήκατε?
1: Που προβλέπονται.
0: Στην είναι αρχή. Σαν και αυτά που έχει η Σαβίνα Γιαννάτου, ας πούμε.
1: Ναι, είναι παραδοσιακή μουσική. Οπότε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Σε αυτό το πλαίσιο διαλέγεις όργανα, ένα ανοιχτό, μια κιθάρα, ένα ούτι, κάτι τέτοιο.
0: Ένα πιάνο δεν το ικανοποιεί, γιατί και αυτά, είναι, και αυτά που μου είπατε είναι συγκερασμένα.
1: Το ικανοποιεί, αλλά.
0: Χάνει το χρώμα.
1: Χάνει το χρώμα. Γιατί όταν τα τραγουδούσαν στις εκδηλώσεις, στους δρόμους, στα σπίτια τους. Δεν είχαν πιάνο.
0: Κατάλαβα. Θέλετε να είσαστε όσο πιο κοντά γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης, ναι. Μου έκανε εντύπωση. Είσαστε διδάκτορ, μάλλον υποψήφια διδάκτορ στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
1: Ναι, παρόλο που το θέμα είναι τα τραγούδια του Ολοκαυτώματος, δηλαδή είναι μουσικό το θέμα, ναι. Η προσέγγιση είναι καθαρά ιστορική. Η μουσική είναι απλώς το μέσον. Στην ουσία την ιστορία αναλύουμε και εξετάζουμε και χρησιμοποιούμε τα τραγούδια ως πηγή ιστορικής πληροφορίας που αναδεικνύουν πολλά άλλα θέματα.
0: Και τελευταία ερώτηση πάνω στο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε, το επιστημονικό, ακαδημαϊκό. Η παρουσίαση που κάνατε στο Μέγαρο 30 Μαρτίου, για ποιο λόγο ήτανε?
1: Η Ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης πήρε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο είχε σκοπό την ψηφιοποίηση των αρχείων της. Και σε αυτό το πλαίσιο βέβαια δημιουργήθηκε και μια μουσική εφαρμογή την οποία ανέλαβα εγώ.
0: Αυτό ήταν ΕΣΠΑ?
1: Αυτό ήταν ένα ΕΣΠΑ, okay. με τίτλο Ιώσιπος. Και το παραδοτέο ήταν διάφορες εφαρμογές που αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της ιστορίας και της αρχαϊκής, του αρχαϊκού πλούτου της κοινότητος.
0: Αυτές οι κοινότητες από πότε ξεκινούνε, η κοινότητα, η ελληνική?
1: Κοιτάξτε, η κοινότητα Θεσσαλονίκης ξεκινάει από το 15ο αιώνα, όταν έφτασαν στον ελλαδικό χώρο Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε οι Ισπανοί Εβραίοι, οι Σεφαραδίτες οι λεγόμενοι. Η ρωμανιώτικη κοινότητα είναι αρχαία κυριολεκτικά, είναι η πρώτη κοινότητα της Διασποράς, στην Ελλάδα, στη Δήλο, βρίσκεται και η πρώτη συναγωγή, σύμφωνα με τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους, η πρώτη συναγωγή της Διασποράς, και είναι οι Έλληνες Ρωμανιώτες από το Ρωμνί.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα. Άρα αυτό πηγαίνει πολύ πίσω και μου κάνει εντύπωση, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει μια αδιάσπαστη συνέχεια, μια ακολουθία, ας πούμε, συνεπής από τότε μέχρι σήμερα. Εντάξει. Και φυσικά αυτά τα τραγούδια τι εκφράζουν? Γιατί εμείς είμαστε τυχαία, συμπτωματικά είναι και η μέρα και για τον ποντιακό ελληνισμό. Και ξέρω πολύ καλά ότι επίσης και οι Εβραίοι βρίσκονταν πολύ συχνά σε μια παρόμοια κατάσταση διωγμού, απρόοπτου και ευνηδιαστικού, ας πούμε, πολέμου κτλ. Οπότε αυτά τα τραγούδια που είναι αστικά εκφράζουν όλο το φάσμα αυτών των εμπειριών, ας πούμε, από την εποχή της ειρήνης και της χαράς και των γάμων και τα λοιπά και της ηρεμίας μέχρι και αυτό την έννοια του ξεριζωμού και όλων αυτών των...
1: Εκφράζουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης φύσης. Βεβαίως έχουμε πολλούς θρήνους που αναφέρονται στην πιο σκοτεινή ημέρα του ημερολογίου, που είναι το Τίσα Μπεάβ, δηλαδή η καταστροφή του ναού. Η πιο πένθυμη μέρα.
0: Αυτό είναι, μιλάμε χιλιάδες χρόνια πίσω.
1: Οπότε έχουμε συνεχώς αυτό το θέμα του ξεριζωμού, του θρήνου. Αλλά βέβαια γιορτάζουμε και το γάμο, τη γένα, όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως έλεγε και ο Νάρ, αυτός ο λαός τραγουδούσε. Τραγουδούσαν και τραγουδούν τα πάντα. Σε ό,τι αφορά τους Ισπανούς, βέβαια, τους Εφαραδίτες, βλέπουμε ότι αναπολούν την πατρίδα Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τραγούδια για τα κλειδιά του σπιτιού, γιατί τα πήραν μαζί τους φεύγοντας. Και βέβαια με το ολοκαύτωμα έχουμε αναφορές σε αυτό.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν λίγο μουσική. Ξέρω ότι μπορείτε και εσείς να τραγουδήσετε, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και πολλές ηχογραφήσεις. Αυτές πού τις καταφέρατε και τις αποκτήσατε και πώς δημιουργήθηκαν?
1: Σήμερα έχω φέρει ηχογραφήσεις από Έλληνες καλλιτέχνες κυρίως. Κάποιες έχουν κυκλοφορήσει εμπορικά, κάποιες είναι λιγότερο εύκολο να βρεθούν, αλλά με την έρευνα και τις επαφές.
0: Γίνεται. Φυσικά. Άλλωστε κάνατε και μια επιστημονική έρευνα. Εδώ πόσα χρόνια κρατάει αυτό?
1: Ουσιαστικά ξεκίνησα από το 18. Περίπου.
0: Θέλω να μου πείτε πώς σας έφερε ο δρόμος τελικά σε όλα αυτά. Δηλαδή, ποια ήταν τα βήματα που ακολουθήσατε για να σας γνωρίσει και ο κόσμος, και εγώ βέβαια, για μια και δεν γνωρίζω. Τώρα έμαθα ότι είστε και στο αρχαιολογικό, αλλά όχι τώρα, αφού ακούσουμε κάποια μουσική ενδεχομένως. Οπότε, σωστά, πείτε μου.
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι ηθικοπλαστικό από τη ρωμανιώτικη παράδοση. Τραγουδάει ο Μάρκος Μπατίνος, είναι η επιμέλεια του Σάκη Νεγρίν. Το οποίο μιλάει για την αξία του Σαββάτου, του Σαμπάτ.
0: Μάλιστα.
1: Ότι παιδί μου, φύλα το Σαμπάτ, δηλαδή να το τηρείς, γιατί είναι καλό για την ψυχή σου.
0: Μάλιστα.
1: Κοσμικό τραγούδι μεν, αλλά με θρησκευτικό χαρακτήρα.

0: Μάλιστα, χαριτωμένες μουσικές, οι οποίες καλύπτουν ανάλογα με το περιεχόμενο, ας πούμε, και με τη θεματολογία, το ευρύτερο φάσμα. Άντε, να ακούσουμε κι άλλες λοιπόν, μιας και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και καινούργιο για εμάς. Δεν είχαμε μπει ποτέ σε αυτό, και να υποθέσω και εσάς και για εσάς, διότι μου είπατε πριν, στα παρασκήνια της εκπομπής, ότι αυτές οι μουσικές δεν είχαν καταγραφεί προηγούμενος, δηλαδή καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια, τα 3-4 χρόνια, σαν να λέμε.
1: Τα ρωμανιώτικα τώρα εν προκειμένου, όχι, είναι καταγραφές, πώς θα το πω, ιδέα του Σάκη του Νεγρή να τις καταγράψει, αλλά ναι, γενικώς ναι, μιλάμε για τα τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες, ναι, δεν ωραία. Είναι πολύ πιο πριν.
0: Και για τα τελευταία 25 τραγούδια από το Ολοκαύτωμα που τραγουδούσαν οι επιζήσαντες, αυτά ήταν τη τελευταία κοπή που καταγράφηκαν.
1: Αυτά είναι τα πιο πρόσφατα. Ακόμα τα βρίσκω αυτά.
0: Ενώ είναι παλιά τραγούδια, είναι καταγεγραμμένα τελευταία. Είναι παλιά τα τραγούδια. Δηλαδή τα τραγούδια, οι μελωδίες και είναι παραδοσιακές, ας πούμε, που δεν ξέρεις πόσο παλιές μπορεί να είναι.
1: Όχι. Στην περίπτωση του Ολοκαυτώματος χρησιμοποιούσαν βάσεις, ας πούμε, μελωδίες από τραγούδια της εποχής. Φερρυππίν, Λιλί Μαρλέν, από το ραδιόφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Ή το σήμα της ΕΡΤ με την Βοσκοπούλα.
0: Μάλιστα.
1: Τσομπανάκος.
0: Ναι, ο Τσομπανάκος. Άρα μουσικές εκείνης εποχής, δεν ήταν τόσο παλιές μελωδίες.
1: Σε ό,τι αφορά το Ολοκαύτωμα. Σε ό,τι αφορά την παράδοση σε φαραδίτικη ή ρωμανιώτικη, είναι, δεν ξέρουμε πόσο.
0: Δεν ξέρουμε πόσο είναι. Όχι, εγώ μιλάω για τα τραγούδια που ηχογραφήσατε τα 25 από τους επιζήσαντες.
1: Λέτε για τον Ιώσυπο. Ναι, τα 25.
0: Ναι.
1: Εκείνα τα τραγούδια είναι παραδοσιακά, δεν είναι του Ολοκαυτώματος.
0: Άρα πάνε πολύ πιο πίσω.
1: Εκείνα είναι αγνώστου εποχής. Συμπεραίνουμε καμιά φορά από τη θεματολογία πόσο παλιά μπορεί να είναι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρεις, γιατί μπορεί ένα κείμενο να επιβιώνει στο χρόνο και να αλλάζει μελωδία του από χώρα σε χώρα ή από εποχή σε εποχή.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε πας λίγο ψάχνοντας.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και άλλα. Και θα μου πείτε μετά τι σας έφερε μέχρι εδώ. Αλλά ήταν ωραία, έχει πολύ ενδιαφέρον η μουσική.
1: Τώρα θα ακούσουμε ένα πάλι ρωμανιώτικο, τη Θυσία του Ισαάκ. Ένα κείμενο μακροσκελέστατο, είναι γύρω στις 50-60 στροφές. Εμείς ηχογραφήσαμε ένα μικρό μέρος του και περιγράφει πολύ γλαφυρά τη θυσία του Αβραάμ, τη βιβλική ιστορία.
0: Στα ελληνικά αυτό.
1: Είναι στα ελληνικά. Τα ρωμανιώτικα, τα κοσμικά τραγούδια είναι στα ελληνικά. Και είναι παραδοσιακή μουσική, όπως και το Νανούρισμα που ίσως ακούσουμε μετά αν το τραγουδήσω, και αυτό είναι ρωμανιώτες, Ρωμνοί.
0: Ωραία. Ποιος θα έχει επιμεληθεί?
1: Αυτό είναι του Πελεγκρινάτζο Αλεβάντε. Είναι από το δίσκο «Τα άγνωστη μουσική θησαυρή των Ελλήνων Εβραίων». Τραγουδώ εγώ. Επιμέλεια ενορχήστρωση έκανε ο Νίκος Παναγιωτίδης.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ακούμε λοιπόν.

0: Να σας πω την αλήθεια, κυρίες και κύριοι, ακούμε πάντα μουσική που έχει σχέση με την παραδοσιακή αστική θεματολογία της εβραϊκής κοινότητος, των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα, που έχει πραγματικά μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία και η οποία δεν είχε καταγραφεί, αλλά τα τελευταία χρόνια καταγράφηκε και παρουσιάστηκε πριν ένα μήνα στο Μέγαρο. Και πρέπει να πω αυτό κυρίως με αφορμή την προσπάθεια της μονοδού, της σοπράνο κυρίας Μαριάντζελας Χατσταματίου, που είναι και καλεσμένη μου σήμερα και η οποία τραγουδάει, την ακούτε και τραγουδά. Αυτό το τραγούδι βεβαίως έχει αυτή την επαναληπτικότητα, τη στροφικότητα, που λέω κυρία Χατσταματίου ότι μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα παραδοσιακή, αναγεννησιακή μουσική, έστω και μεσονική μουσική, και λίγο ερωτόκριτο μου φέρνει επίσης.
1: Παρολογές είναι στην ουσία και το συναντούμε και στα ρωμανιώτικα κατά κόρον αυτό. Μακροσκελέστατα τραγούδια έτσι με μυθική, βιβλική θυματολογία, αλλά και στα σεφαραδίτικα, όπου έχουμε αναφορές σε βασιλείς, πριγκίπισες και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Στα παλιότερα τα...
0: Μάλιστα, όταν το κείμενο λέει αυτό, πάνω κάτω και εσείς γνωρίζετε, εστιάζετε και στην εποχή και τα λοιπά. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Και θα ήθελα τώρα με αυτό σαν αφορμή, επειδή κάναμε και το διάλειμμά μας και θα πάμε και σε κάτι άλλο να υποθέσω, πείτε μου ποιοι είναι οι σταθμοί που σας έφεραν μέχρι εδώ, δηλαδή πώς εσείς καταλήξατε, πέρα από το ότι είναι πολύ ωραίο ας πούμε σαν μουσική, πλέον να βρίσκεστε στην Ελλάδα έχοντας κάνει τόσες διαφορετικές επιλογές. Ποιοι είναι οι δρόμοι που σας... Τέλος πάντων, οι δρόμοι μπορεί να είναι και ένας δρόμος, αλλά ποιοι είναι οι σταθμοί που σας έφεραν μέχρι εδώ, έτσι περίεργος.
1: Ξεκίνησε από το Βόλο, κοινότητα Βόλου.
0: Συγγνώμη, εσείς είσαστε γεννημένοι στο Βόλο?
1: Στην Καβάλα είμαι γεννημένη, αλλά στο Βόλο μεγάλωσα.
0: Α, ο Δίο?
1: Ο Δίο πήγες λίγο στο δημοτικό Δίο Βόλου, μετά λίγο στο σύγχρονο Θεσσαλονίκης, αλλά έφυγα αρκετά νωρίς.
0: Φύγατε για να πάτε πού?
1: Λίγο στην Ιταλία, λίγο στη Γαλλία και μετά κυρίως στην Αμερική.
0: Ο γνώμονας ποιος ήταν, η φωνή, δηλαδή να σπουδάσετε φωνή?
1: Πάντα, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πάντα η φωνή. Αυτό ήταν το όνειρο. Βέβαια αναρωτιέμαι γιατί επέλεξα το κλασικό τραγούδι, ενώ η καρδιά μου ήταν στο παραδοσιακό πάντα εκεί.
0: Γιατί όταν έχεις την κλασική παιδεία, μετά τραγουδάς ό,τι θες.
1: Είναι αλήθεια, ναι.
0: Και δεν έχεις κόμπλεξ μετά.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αλλάζεις τη φωνή σου και δεν σου λέει κανείς ότι ναι, δεν το πήγες εκεί γιατί δεν μπόρεσες. Και αυτό είναι πολύ καλό και πολύ λογικό. Και καλά κάνατε. Εγώ ήθελα να προσωπήσω πόσα χρόνια σας πήρε στην Αμερική, 2-3 για τον μπάτσελορ και όλα αυτά.
1: 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια. Mm-hmm. Πού ήσασταν?
1: Ήμουνα στο Οχάιο, πήγα για λίγο αλλά έμεινα 6 χρόνια, μετά δεν ήθελα να φύγω.
0: Μετά το μετανιώσατε που φύγατε? Θα μπορούσε, δηλαδή αν μένατε εκεί θα ήταν πιο ωραία η ζωή?
1: Δεν μετανιώνω γιατί κοιτάμε μπροστά και θεωρώ ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία.
0: Σωστά. Άλλωστε όταν έχεις μείνει 6 χρόνια είναι αρκετά για να πάρεις μια γεύση και καλό είναι να αλλάζεις και από περιέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ο χώρος μέσα στον οποίο κινείστε τώρα είναι κάτι το οποίο να υποθέσω σας εκφράζει, διότι είναι το είδος της μουσικής που πάντα ζητούσατε, έτσι. Αλλά είναι το είδος της παραδοσιακής λαϊκής μουσικής, της έντεχνης ενδεχομένως, έτσι, η οποία όμως έχει μια μεσότητα. Δεν χρειάζεται να είσαι, όπως είπατε, στη σκηνή μιας όπερας και να τραγουδάς για ανθρώπους 3.000 μακριά ένα χιλιόμετρο, ώστε να χρειάζεται να χρησιμοποιείς συγκεκριμένη τεχνική.
1: Ναι, είναι και αυτό, αλλά κυρίως νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί τόσο πολύ το εγώ μου και πολλές φορές συγκρούομαι με αυτό, με το εγώ, γιατί δεν αναδεικνύεται, αλλά καταρχάς ό,τι αφορά το ολοκαύτωμα αισθάνομαι ένα χρέος, γιατί αυτά που ανακαλύπτουμε και αναδεικνύουμε είναι μια δικαίωση, αν μπορεί να υπάρξει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους, είναι η φωνή τους, είναι αυτά που έγραψαν και τραγούδησαν στις πιο σκοτεινές στιγμές της ύπαρξής τους. Οπότε πάβει το εγώ να είναι τόσο σημαντικό, που είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι στη σκηνή, και μπαίνει μπροστά το χρέος της καταγραφής και της ανάδειξης.
0: Πιστεύετε, επειδή να υποθέσω σας αρέσουν γενικότερα οι μουσικές αυτές, ότι αντίστοιχα στοιχεία υπάρχουν και σε άλλες μουσικές άλλων λαών?
1: Φυσικά. Όλες οι μουσικές όλων των λαών έχουν μοναδικά στοιχεία και ομορφιά, αλλά εδώ είναι κυρίως τα κείμενα που πέρα από τις μουσικές...
0: Που είναι συγκινητικά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Πείτε μας για, για στο επόμενο τραγούδι, τι πρόκειται να ακούσουμε.
1: Στο επόμενο πάλι είναι ένα ρωμανιώτικο, τραγουδάει ο Βασίλης ο Αγροκώστας, πάλι παραγωγή Πελεγκρινάτζο Αλεβάντε.
0: Ο γνωστός λυράρης.
1: Ο γνωστός, ναι. Είναι μεγάλη τιμή που τον έχουμε μαζί.
0: Που τραγουδάει και τα ποντιακά και τα λοιπά. Τον έχω ακούσει να παίζει και κοντσέρτο για ποντιακή λίρα.
1: Ήταν προχθές εδώ. Και για το Πάσχα, ναι.
0: Για το Πάσχα.
1: Ναι. Και θα κάνουμε και το νέο μας δίσκο μαζί, με άλλο συγκρότημα αυτή τη φορά.
0: Και τι θα τραγουδήσει?
1: Θα κάνει εκείνος τις ενορχιστρώσεις, παραγωγή. Θα τραγουδήσει, θα δούμε ακόμη. Δεν το έχουμε αποφασίσει.
0: Ωραία, πείτε μου λοιπόν, το επόμενο τραγούδι τι είναι, περίεργο.
1: Είναι πάλι ένα ηθικοπλαστικό τραγούδι. Πάλι έχει βιβλική θεματολογία, αλλά είναι κοσμικό, στα ελληνικά.
0: Και θα καταλάβουμε τα λόγια. Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Ωραία, τέλεια.

0: Ο Βασίλης Αγροκώστας, λοιπόν, επίσης από τον Βόλο. Πρέπει να το... Α, από εκεί τον γνωρίζεις και εσύ. Α, έτσι είναι. Γεννήθηκε εκεί και μεγάλος. Εγώ είχα πάντα την αίσθηση ότι είναι πόντιος, πρέπει να σου πω, διότι τον έχω ακούσει να παίζει ποντιακή λύρα και τα λοιπά και τραγουδά και ποντιακά τραγούδια. Δεν είναι από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πάντως πρωτοψάλης στον ιερό ναό της Ευαγγελιστρίας της Νέας Ιωνίας, Βόλου. Είναι καθηγητής στη σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος. Και φυσικά έχει αυτή τη μοναδική, ας πούμε, ερμηνεία πάντα σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ακούσαμε ένα τραγούδι, το οποίο όμως, όπως και τα προηγούμενα, είναι μιας τελευταίας, ας πούμε, ηχογραφικής εργασίας των τελευταίων ετών. Υπάρχουν κάποιες πηγές οι οποίες είναι πιο παλιές, σαν να λέμε, και από τις οποίες αντλείται, δεχομένως.
1: Κατά 90% αντλούμε από αρχαίες ηχογραφήσεις. Και βέβαια υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό σε μορφή παρτιτούρας που διασώζεται από κάποιους ερευνητές, αλλά κατά κανόνα είναι ηχητικά τα αρχεία, όπως το επόμενο, το οποίο είναι από την Καβάλα, φαίνεται ότι είναι. Πρόκειται για ένα contrafactum, δηλαδή ένα τραγούδι, ένα νέο κείμενο βασισμένο σε προϋπάρχουσα μελωδία πάνω στην Ριρίκα, από την οπερέτα του Στάθη Μάστορα, η Ριρίκα μας, και είναι ένα από τα τραγούδια που αναλύουμε στο πρόγραμμα Ιώσιπος.
0: Το πρόγραμμα Ιώσιπος, μπορεί να μου πείτε πάλι τι είναι?
1: Είναι το ΕΣΠΑ που πήρε η κοινότητα Θεσσαλονίκης για την ψηφιοποίηση των αρχείων της και έχει ένα κομμάτι για την μουσική παράδοση. Στην πρώτη φάση αναλύσαμε 25 τραγούδια, αλλά όσο προχωρούμε θα ανεβάσουμε και άλλα.
0: Τα οποία τα αντλείτε από ποιες πηγές? Δηλαδή έχετε 25 τα οποία τα ηχογραφήσατε, από ό,τι μου αναφέρετε εσείς και κατάλαβα, από τελευταίες ηχογραφήσεις, δηλαδή των τελευταίων δεκαετιών. Αλλά...
1: Αυτά είναι αρχαϊκές ηχογραφήσεις που ανήκουν σε ιδιωτικά αρχεία που μας δώρισαν οι εκάστοτε
0: ιδιώτες,
1: ακριβώς, τα οποία τα αναλύουμε, τα απομαγνητοφωνήσαμε, κάναμε την προφορά σωστά, οπότε παρέχουμε στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο ερευνητή μουσικό τη δυνατότητα να μπορεί να ερμηνεύσει σωστά τα λαντίνο, να τα προφέρει σωστά, να καταλαβαίνει τι λέει. Παρέχουμε παρτιτούρα, παρέχουμε αναλύσεις, ιστορικές πληροφορίες, ό,τι χρειάζεται ένας ενδιαφερόμενος.
0: Πού μπορεί να τα βρει αυτό?
1: Αυτό μπορεί να το βρει κάποιος στο music.jct.gr, μέσω του site της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.
0: Κατάλαβα. Και υπάρχουν και άλλα. Ξεκίνησαν 25 λοιπόν και υπάρχουν χιλιάδες, να υποθέσω, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ατελείωτα. Ανοίγεται ένας κόσμος κάθε μέρα.
0: Έχετε προσέξει, καλά να πεις με 25 δεν καταλαβαίνεις τίποτα, πρέπει να δεις μερικές χιλιάδες για να δεις αν υπάρχουν ομοιότητες, δηλαδή αν είναι παρόμοιες μελωδίες, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μελωδίας, δηλαδή ξέρεις στο παραδοσιακό τι θα κάνεις, ξέρεις στο υπηρώτικο υπάρχουν ορισμένα στάνταρ, δηλαδή ξέρεις στο νησιώτικο τι θα κάνεις, για τα αυτά τα εβραϊκά ξέρεις θα κάνεις, δηλαδή ανάλογα με το τι είναι, το τακαλού, δηλαδή. Δεν σας το λέω ως το περιμένω να μου απαντήσετε, αλλά ως ένα ανοιχτό ερώτημα το οποίο ενδεχομένως περιμένει να απαντηθεί, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι λογικό?
1: Πάντοτε τίθεται ένα ερώτημα, πάντοτε ζυγίζεις το ρυθμό, βλέπεις τι ζητάει ο ρυθμός, λαμβάνεις υπόψη σου περίπου τι όργανα θα χρησιμοποιούσαν, αλλά έχει ενδιαφέρον και έχω φέρει και ένα παράδειγμα το πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε λαός Φερρυπίντα σε φαραδίτικα. Για πάρα πολλές δεκαετίες τα αντιμετώπιζαν οι ευρωπαϊκοί λαοί σαν να είναι μουσική του μεσαίωνα λόγια.
0: Μάλιστα.
1: Στην πραγματικότητα είναι παραδοσιακά τραγούδια και έτσι μπορεί ο καθένας να τα ενορχιστρώσει όπως θέλει. Και βλέπεις διαφορές Φερρυπίν στο Ισραήλ πώς παίζονται, στη Γαλλία πώς παίζονται, σε εμάς εδώ πώς θα παίζουμε. Ανοιχτά προς ερμηνεία.
0: Μάλιστα. Τι ακούμε, είπαμε?
1: Τώρα θα ακούσουμε τη Ριρίκα.
0: Σωστά.
1: Από την οπερέτα η Ριρίκα μας, στα εβραίο-ισπανικά, στη λαντίνο.
0: Τα λόγια τι είναι, τι λένε?
1: Τα λόγια είναι μια μετάφραση στην πραγματικότητα του αυθεντικού κειμένου στα ελληνικά. Ότι είναι διάσημη η Ριρίκα και όταν ανεβαίνει στη σκηνή όλοι τρελαίνονται.
0: Μάλιστα.

0: Κατάλαβα. Τραγούδι της εποχής.
1: La cantiga de Ririca renomada es llena de vives y de enterres. Los mancebos y los viejos que saben vivir la quieren sentir por se divertir. En llena cuando canta a todos los encanta. Con beso atabafado dicen charropada es polla enchundiada. Se la quieren comer, riri, riri, ririca. Sos una joya de grande valor. Aquel quien gusta de tus labios una mágica, no se le olvida, ririca la dulzor.
0: Ισπανικά μου φαίνεται αυτά.
2: Ισπανικά, έτσι. Είναι καστιλιάνικη διάλεκτος. Είναι τα ισπανικά που μιλούσαν στην Ισπανία το 15ο αιώνα.
0: Κοίτα τώρα, ήρθαν πότε, πότε ήρθαν
2: και 15ο αιώνα ξεκίνησαν. Με την,
0: και μιλούσαν δηλαδή στη Θεσσαλονίκη ή στην Καβάλα ισπανικά και ακούγοντας τη Ρηρίκα βάλαν. Κοίτα τώρα, περίεργο,
2: Ναι, διότι είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κάθε κοινότητα διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Υπάρχει και άνεξη θρησκεία και όλα αυτά. Και βέβαια μέχρι και το 12 που γίνεται η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης δεν τίθεται θέμα το αν θα πρέπει να μιλούν ελληνικά ή όχι. Μετά βέβαια
0: και για πείτε μου λοιπόν, καταρχήν μου κάνει τρομερή εντύπωση πως μετά από τόσα χρόνια η Ρηρίκα από την εποχή που του τραγουδούσε η γιαγιά μου συνεχίζει να είναι μια μελωδία από αυτές που μένουν. Ο Μάστορας πέθανε στα 50 του, το 43, μέσα στον πόλεμο. Και συνεχίζουμε, δεν ξέρω αν φανταζόταν ότι το έχει γράψει τόσο μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, οπερέτα, ένα musical, σαν να λέμε, της εποχής του. Μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, πολύ ωραία. Περιμένω να ακούσουμε και τα υπόλοιπα.
2: Τώρα θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ γνωστό ερωτικό τραγούδι, «Αύρε του Πουέρτα Σεράδα», άνοιξε την πόρτα σου, την κλειστή σου πόρτα. Και εδώ έχουμε την ερμηνεία του Γεωράμ Γκαόν, ο οποίος ήταν ας πούμε ο νταλάρας του Ισραήλ μετά τον πόλεμο. Και βλέπουμε ότι η ενορχίστρωση και η προσέγγιση έχει μια πιο μοντέρνα, ένα πιο μοντέρνο χαρακτήρα, πιο σύγχρονο. Και βέβαια είναι λογικό γιατί μιλάμε για προφορική παράδοση, οπότε δεν μπορούσαμε να αντιπαραβάλουμε μετά τον πόλεμο, δεν υπήρχαν ηχογραφήσεις. Οπότε είναι μια άλλη προσέγγιση, ένα άλλο ύφος.
0: Όπως ο Μπάρτοκ έπαιρνε το φωνόγραφο και πήγαινε και ηχογραφούσε, Εβραίοι συνθέτες είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο.
2: Αυτό το έκαναν μεταπολεμικά κάποιοι ερευνητές, ο Αλμπέρτο Χέμση, ο Ραβίνος Μιχαήλ Μόλχο και βέβαια τις τελευταίες δεκαετίες ο αείμνηστος Αλμπέρτο Νάρ, ο οποίος φρόντισε να καταγράψει, να ανθολογήσει τα τραγούδια της κοινότητος. Βεβαίως πήρε συνεντεύξεις από επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Αν έχουμε σήμερα το υλικό που έχουμε κατά μεγάλο μέρος το φίλμε στον Αλμπέρτο Νάρ, ήταν λίγοι δυστυχώς αυτοί που αποφάσισαν να το κάνουν.
0: Να το κάνουν.
2: Στο Ισραήλ ο Μωσέ Σαούλ, ένας δημοσιογράφος, έκανε κάλεσμα μετά τον πόλεμο στους Εβραίους της Διασποράς και τους ζήτησε να στείλουν αρχεία.
0: Πώς τον είπατε?
2: Μωσέ Σαούλ.
0: Τι ήταν, Εβραίος?
2: Τούρκος, τουρκικής καταγωγής. Ισραηλινός.
0: Μάλιστα.
2: Κάπως έτσι. Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν την επιφώτιση και φρόντισαν
0: να... Σκέφτηκα να το κάνω. Ναι. Σου λέει το κάνω. Λογικό είναι. Άρα υπάρχουν. Αυτό ήταν το ερώτημά μου, γιατί σου λέει το έκανε ο Μπάρτοκ, κάποιος άλλος το μιμήθηκε. Δηλαδή εδώ είχαμε κάποιους.
2: Είχαμε τη Δόμνα Σαμίου, ναι, που έκανε το ίδιο, ναι.
0: Ναι, και πριν και τον Μπομποβί και κάποιους άλλους οι οποίοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, οπότε ακούμε την πιο σύγχρονη εκδοχή, λοιπόν, είπαμε, την μεταπολεμική ενός παραδοσιακού τραγουδιού. Για να ακούσουμε.

0: Πραγματικά πάρα πολύ ωραία μουσική και διαφορετική μεταξύ των θεματολογιών, ας πούμε, από άποψη στιλιστική, έτσι, και εννοείται και από άποψη ενορχιστρωτική, δηλαδή της εκφοράς της κάθε εποχής, της ίδιας μελωδίας, και βλέπω ότι υπάρχει μια μίξη τόσο πολλών στοιχείων που δημιουργεί μια πολυσυλλεκτικότητα αλλά ταυτόχρονα και μια ποικιλότητα σε αυτή τη μουσική, η οποία μπορεί να ψάχνεις να βρεις τις ρίζες της, οι οποίες όμως είναι τόσο διακλαδωμένες μέσα στον χρόνο και χαμένες, που αυτό το οποίο μένει είναι να απολαύσεις αυτή καθ' αυτή τη μουσική, η οποία καταλαβαίνω γιατί σας γοήτευσε και έχετε μπει σε αυτό το γκικαιώνα τώρα να ψάχνετε τις ρίζες, γιατί τώρα με αυτά που μου λέτε η μουσική είναι έτσι, ήταν αλλιώς, έχει ξεχαστεί, το κείμενο έχει αλλάξει, πήραμε ένα άλλο κείμενο, λοιπόν, αλλά διατηρεί όμως μια διακριτά σημαντική και έτσι έντονη προσωπικότητα και γοητεία. Για πείτε μου, τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα κείμενο το οποίο ο Αλμπέρτος Νάρ καταγράφει ως της Θεσσαλονίκης. Δεν διεσώθη η ελληνική μελωδία, ελληνική εντός εισαγωγικών, όπως το τραγουδούσαν εδώ.
0: Ναι, η παραδοσιακή της. Ναι.
1: Και έτσι έχουμε την μελοποίηση από μια σεφαραδίτισσα συνθέτρια, τη Φλόρη Γιάγκοντα, από την Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Πραγματικά πανέμορφη μελοποίηση. Παίζει κιθάρα ο Νίκος ο Παναγιωτίδης και τραγουδάω εγώ σε αυτήν την... Είναι ένα αυτόνομο, δεν ανοίξε κάποιο δίσκο αυτή η ηχογράφηση.
0: Την κάνετε τώρα...
1: Την κάναμε για ένα βίντεο του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Και... Για να ρωτήσω κάτι. Προηγουμένως ποιος τραγουδούσε?
1: Τραγουδούσε ο Γιωράμ Γκαόν. Μεταπολεμικό superstar στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Και είναι ηχογράφηση εκείνη τη εποχή,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Γιατί ακούω και ορχήστρα κτλ. Πολύ ωραία. Ενώ εδώ είσαστε φωνή
1: κιθάρα.

0: πολύ όμορφες μουσικές ακούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την παρουσία της σοπράνο κυρίας Μαριάντζελας Χατζησταματίου εδώ στο το πρόγραμμα, και την για πρώτη φορά τουλάχιστον στην εκπομπή παρουσίαση της παράδοσης, η οποία καταγράφηκε πρόσφατα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, με έναν τρόπο επιστημονικό, τεκμηριωμένο και οργανωμένο, με αφορμή ένα ΕΣΠΑ το οποίο είχε το όνομα Ιώσιπος, ναι, και το οποίο προσπάθησε να καταγράψει την εδώ και χιλιετίες παράδοση τη μουσική των Εβραίων της Ελλάδας, των Ελλήνων Εβραίων, των, όπως είπατε,
1: Ρωμανιωτών
0: και Σεφαραδιτών. Τι γλώσσα ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν ισπανοεβραϊκά, λαντίνο. Στην ουσία ισπανικά είναι, απλώς είναι τα ισπανικά του 15ου αιώνα που δέχτηκαν επιρροές από το ελληνικό περιβάλλον, τα τουρκικά κτλ.
0: Πείτε μου, οι μουσικές αυτές έχουν δεχτεί γενικότερα επιρροές ανάλογα με τις χώρες και τις εποχές? Δηλαδή, όταν ακούς ένα κομμάτι και σου λέει σεφαραδίτικο, αλλά όταν είναι του 18ου αιώνα, του 19ου, σου θυμίζει ρεμπέτικο και λες, μα καλά, αυτό είναι ρεμπέτικο, παιδί μου. Και μετά λες, όταν το ακούς, λες, α, αυτό είναι ισπανικό. Ναι, και θα μου πείτε εσείς, μα φυσικά είναι ισπανικό, διότι τότε ήταν στην Ισπανία και εμιμούν το αυτό. Άρα έχει αυτή την αλλαγή του προσώπου, δεν είναι ότι διατηρεί, ας πούμε, συγκεκριμένο ύφος.
1: Είναι παραδοσιακή μουσική, επηρεάζεται, εξελίσσεται
0: βάσει
1: το περιβάλλον. Όταν φτάνουν οι μικρασιάτες πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά έχουμε οργασμό συνεργασιών. Τραγούδια όπως «Η μισή Ρλού», «Είμαι εργάτης τιμημένος», τώρα αυτά μου έρχονται στο μυαλό, που τραγουδιούνται στην εβραιοϊσπανική, πάλι κρατώντας την αρχική μελωδία. Και βέβαια όσο περνούν οι αιώνες, εξελίσσεται, βέβαια σταματάει να εξελίσσεται απότομα με τον πόλεμο και το ολοκαύτωμα.
0: Μάλιστα.
1: Ολική καταστροφή.
0: Κατάλαβα. Και ξέρετε τι, σας έχουμε εδώ, πάει να τελειώσει η εκπομπή και ήθελα να σας παρακαλέσω, που μπορείτε να μου τραγουδήσετε κάτι από αυτά τα τόσα, γιατί σας άκουσα να τα ηχογραφείτε. Άρα, ξέρετε, μπορεί να μην έχετε ρεπερτόριο τώρα στο μυαλό σας. Λέω, μήπως υπάρχει δυνατότητα να σας ακούσουμε να τραγουδήσετε κάτι? Γιατί αυτά που τη βλέπω δεν είναι απαραίτητα να τραγουδήσει με συνοδεία. Δηλαδή, εγώ θα έπαιζα στο πιάνο ευχαρίστως, από την αλήθεια.
1: Δεν τα τραγουδούσαν και πάντα με συνοδεία. Πολλές φορές με ένα μπεντήρε, με ένα
0: κρουστό, ας πούμε, ίσως για να δώσει το
1: ρυθμό. Νομίζω ένα νανούρισμα είναι τέλειο για ακαπέλα. Είναι ένα ρωμανιώτικο νανούρισμα που όμως σύγχρονες εφαραδίτησες το θυμούνται από τις μαμάδες τους. Οπότε νομίζω ότι είναι απόλυτα ταιριαστό στα ελληνικά.
0: Στα ελληνικά είναι?
1: Είναι
0: ωραία.
1: Ρωμανιώτικο, ναι.
0: Ναι, πολύ ωραία.

0: Θα σου πω, δεν λυπήθηκα καθόλου που δεν πήγα στο πιάνο. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πού το ακούσατε αυτό και το μάθατε?
1: Το βρήκα στη βιβλιοθήκη την ψηφιακή του Άπη Θήτα, από μια ερευνήτρια ονόματι Ευαγγελία Μπεϊνά, η οποία φαίνεται ότι κατέγραψε ρωμανιώτισες να τραγουδούν, και το βρήκα εκεί. Βέβαια ποτέ δεν κατάφερα να τη βρω για να της μιλήσω, αλλά το τραγούδι το έμαθα και...
0: Μπορεί να μας ακούει κιόλας.
1: Μπορεί.
0: Για πείτε μου, όταν λέτε το βρήκα, σε τι μορφή το βρήκατε?
1: Σε μορφή ηχογράφησης αρχαϊκής καταγραφής.
0: Δηλαδή σαν και αυτή την που μας βάλατε προηγουμένως και ακούσαμε χρούτς χρούτς και
1: ακριβώς,
0: από το
1: ναι.
0: παρελθόν από το... Α, έτσι. Και από εκεί το θυμηθήκατε, το έχετε καταγράψει καθόλου?
1: Είναι στον πρώτο μας δίσκο, Άγνωστη Μουσική Θησαυρή των Ελλήνων Εβραίων. Είναι στο Spotify, στο YouTube, παντού διαθέσιμο.
0: Καλά, αυτό έτσι όπως το τραγουδίσατε τώρα, να το κόψουμε και να το έχουμε για διάλειμμα, μουσικό διάλειμμα. Βγήκε τέλειο, δηλαδή είχα γράψει, τι να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Παπακυρίτση, με το που ξεκινήσατε, άλλαξε ήχους εδώ, έκανε διάφορα μαγικά. Αλλά θέλω να πω, καταγεγραμμένο σε νότες το έχετε? Πες ο άλλος να το τραγουδήσει, δεν μπορεί να το ακούσουμε ταυτί.
1: Το έκανε από μαγνητοφώνηση μουσική, ας πούμε, ναι. Δικτέ, ο ναι. Νίκος ο Παναγιωτίδης, ο συνεργάτης μου. Και υπάρχουν αυτά διαθέσιμα, βέβαια.
0: Τέλεια.
1: Θέλει να τα βρει.
0: Άρα υπάρχουν, μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία. Και μας είπατε και το site και το που μπορείτε. Είναι όλα ψηφιακά, έτσι. Ψηφιακά. Πλέον και σε ψηφιακή πλατφόρμα.
1: Ακριβώς.
0: Σε ιστοσελίδα.
1: Δωρεάν.
0: Μάλιστα. Τι λέτε τώρα, πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε μουσική σήμερα και ακόμα συνεχίζουμε να ακούμε, έχουμε και 5 λεπτά ακόμα, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος επίλογος σε αυτή την πρώτη, ας πούμε, έτσι απόπειρα να ανιχνεύσουμε τις πολύ όμορφες αυτές μελωδίες που υπάρχουν μέσα στα χρόνια. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάποιο κεφάλαιο ανοιχτό, ας πούμε, αλλά το αφήνω σε εσάς, μιας και είμαστε στο τέλος της εκπομπής.
1: Αφήσαμε ένα κεφάλαιο τελείως διαφορετικό, ανοιχτό, το ολοκαύτωμα. Εκεί αλλάζει το σκηνικό.
0: Αυτό είναι επίκαιρο και με τη σημερινή ημέρα.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, παρατηρείτε το εξής φαινόμενο. Οι Έλληνες Εβραίοι, με το που ξεκινάει η τελική λύση, από τα κάτεργα του 42 μέχρι και την επιστροφή από το Auschwitz, αυτή η λύση που επέστρεψαν, καθ' όλη τη διάρκεια της τελικής λύσης, όπως τη λέμε, γράφουν τραγούδια και καταγράφουν την εμπειρία τους. Τα τραγούδια είναι πηγές ιστορικής πληροφορίας, δεν έχουν έντονο περιεχόμενο συναισθηματικό, μιλάμε για καταγραφή.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα ακούσουμε το «Θεσσαλονίκη μου γλυκιά» που βασίζεται πάνω στο «Θυμήθηκα το 12» του Μάρκου Βαμβακάρη, στα
0: μουσική,
1: ελληνικά.
0: Α,
1: ακούστε τι λένε τα λόγια.

0: τραγουδάει ο Κωνσταντίνος ο Κολέτσιος, πάλι Πελεγκρινάτζο Αλεβάντε, στον δίσκο Έγνωστη Μουσική Θησαυρή των Ελλήνων Εβραίων. Και εδώ, κύριε Παπαγεωργίου, να σας πω ότι νομίζω πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο με αυτά τα τραγούδια.
1: Γιατί, τι
0: είναι τα οποία είναι συγκλονιστικά, είναι τεκμήρια, είναι τα κατά κανόνα γραμμένα στα ελληνικά, σε αντίθεση με πριν το ολοκαύτωμα που είναι στα ισπανικά, εβραιοϊσπανικά. Έχουν πολύ ενδιαφέρον.
2: Και καίγαν γυναίκο παιδά οι μαύροι δολοφόνοι, βαρούσαν ανάνδρα σκληρά ώσπου η καρδιά ματώνει.
1: Και έτσι κατά την πάγια κατά κάποιο τρόπο τακτική υιοθετούν για τα κείμενο, επειδή δεν υπάρχει συνθέτης εκεί τη στιγμή, υπάρχει μια ωραία μελωδία η οποία κατά κάποιο τρόπο εξυπηρετεί όλο το αφήγημα και τοποθετούν αυτά τα λόγια, έτσι, και λένε τη δική τους ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπορούσε όμως να είναι και αυθεντικό, θα μπορούσε να πει κανείς.

0: και βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηματίου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και επιφυλάσσομαι να επανέλθουμε με αφορμή ενδεχομένως περισσότερες ηχογραφήσεις και την συνέχεια της έρευνάς σας πάνω στην παράδοση της εβραϊκής μουσικής.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι και επέτειος της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ταυτόχρονα όμως ολοκληρώνουμε με κάτι το οποίο απηχεί ακριβώς τον πόνο των ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται ξαφνικά κυνηγημένοι, είναι αστεί και φνηδιάζονται από διώξεις και ουσιαστικά ένα αιματοκύλισμα και μια καταστροφή και έναν αφανισμό. Βεβαίως. Ακούσαμε όμως και τις όμορφες πτυχές, έτσι δεν είναι, κύριε Χατζηματίου? Οι οποίες είναι γεμάτες μελωδίες και πολύ ωραία μουσική. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρία Παπακυρίτση. Μέχρι την επόμενη. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ.
1: Εγώ.

0: τριτός μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακύριτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα ένα ρεσιτάλ του Ρώσου πιανίστα Γευγένη Σουτμπίν από ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που θα ακούσουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Το ρεσιτάλ δόθηκε στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Ο Σουτμπίν, 46 ετών σήμερα, γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 19 Απριλίου 1980. Πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου στο οδείο της γενετήρας του σε ηλικία 5 ετών. Το 1990, όταν ήταν 10 ετών, μετανάστευσε με την οικογένειά του στο Βερολίνο. Συνέχισε τις σπουδές του στην ανώτατη σχολή μουσικής Hans Eisler. Απέσπασε βραβεία σε διάφορους διαγωνισμούς στη Γερμανία. Το 1997 εγκαταστάθηκε στην Αγγλία. Φίτησε στη σχολή Πέρσελ, καθώς και τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου με τον παιδαγωγό Κρίστοφα Έλτον. Σήμερα ζει στην ίδια πόλη με τη σύζυγο και τα τρία παιδιά του. Το πρώτο έργο του προγράμματος είναι η Φαντασία και Φούγκα για τσέμπαλο, ίσως για κλαβικόρτ, σε Λάιλάσονα, Σμίτερ 904 του Johann Sebastian Bach. Γράφτηκε μάλλον περί το 1725, δηλαδή κατά τα πρώτα χρόνια της παραμονής του συνθέτη στη Λειψία. Στην περίτεχνη τετράφωνη φούγκα, ο Μπαχ εκθέτει διαδοχικά και επεξεργάζεται δύο θέματα έντονα αντιθετικά μεταξύ τους. Το πρώτο είναι διατονικό, με χαρακτηριστικές παύσεις. Το δεύτερο θέμα είναι χρωματικό, σε κατιούσα μελωδική κίνηση. Το έργο παρέμεινε αδημοσίευτο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Τυπώθηκε στη Λειψία το 1839. Ακούμε τον Γευγένη Σουτμπίν.
1: First up, though, the Fantasia and Fugue in A minor, originally written for either harpsichord or that whispering clavichord. So the transfer to the piano is subtle but crucial. And to show us how it's done, here comes Yevgeny Sudbin.

0: Ακούμε μέσω της EBU ένα ρεσιτάλ του Ρώσου πιανίστα Γευγένη Σουτμπίν που δόθηκε στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Το πρώτο έργο του προγράμματος ήταν η Φαντασία και Φούγκα για τσέμπαλο, ίσως για κλαβικόρντ σε Λα Ελάσσονα, Σμίντερ 904 του Johann Sebastian Bach. Το δεύτερο έργο του προγράμματος είναι η ορχιστρική εισαγωγή Φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέτα, δίχως αρρύθμιση όπους, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, σε μια ενδιαφέρουσα μεταγραφή του ίδιου του Σουτμπίν για πιάνο σόλο. Η εισαγωγή Φαντασία είναι εμπνευσμένη από τη φερόνιμη τραγωδία του Βίλιαμ Σέικσπιρ. Γράφτηκε το 1869 μετά από πρόταση του Μίλι Μπαλάκερφ. Ο τελευταίος πρότεινε ως πρότυπο τη δική του εισαγωγή από τη σκηνική μουσική που είχε γράψει για τον βασιλιά Λίρ του μεγάλου Άγγλου λογοτέχνη. Είναι ουσιαστικά ένα συμφωνικό ποίημα σε φόρμα σονάτας με εισαγωγή και επίλογο. Το εισαγωγικό τμήμα που ξεκινά σε φα δίεση Ελάσσονα εικονογραφεί τον μοναχό Λαβρέντιο, ο οποίος παντρεύει κρυφά τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Στο δεύτερο τμήμα, σε Σι Ελάσσονα, ο Τσαϊκόφσκι εικονογραφεί τη Φιλονικία και την ένοπλη μάχη μεταξύ των Μοντέγων και των Καπουλέτων, δύο αριστοκρατικών οικογενειών μεταξύ των οποίων υπάρχει Βεντέτα και Τυφλομίσος. Η Σι Ελάσσονα δίνει τη θέση της στη Ρέη Φεσιμίζωνα όπως πρότεινε ο Μπαλάκερφ. Εδώ ακούγεται το θέμα της αγάπης μεταξύ του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας από την περίφημη σκηνή του Μπαλκόνιου. Ο Τσαϊκόφσκι αφιέρωσε την εισαγωγή Φαντασίας στον Μπαλάκερφ και την αναθεώρησε δύο φορές, το 1870 και το 1880. Η πρεμιέρα δόθηκε δίχως επιτυχία στη Μόσχα το 1870 με τον Νικολάι Ρουμπινστάιν στο πόντιουμ. Η τελική εκδοχή παρουσιάστηκε το 1886 σε μια συναυλία που διοργάνωσε η Ρωσική Μουσική Εταιρεία προς τιμήν του Τσαϊκόφσκι κατά την επίσκεψή του στην Τυφλίδα. Στο πόντιουμ ο συνθέτης Μιχαήλ Ιπολίτοφ Ιβάνοφ. Ακούμε την εισαγωγή Φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέτα στη μεταγραφή του Γευγένη Σουτμπίν για πιάνο σόλο. Ερμηνεύει ο ίδιος από ρεσιτάλ στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που ακούμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
1: An almost insistent well play for us now. Yevgeny Sudbin returns to the stage. This is Tchaikovsky's Overture to Romeo and Juliet.

0: Ακούσαμε την εισαγωγή «Φαντασία», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», δίχως αρρύθμιση όπως, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, σε μεταγραφή του Γευγένη Σουτμπίν για πιάνο. Ερμήνευσε ο ίδιος από ρεσιτάλ στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που ακούσαμε μέσω της CBGO. Το ρεσιτάλ του Ρώσου πιανίστα συνεχίζεται με το Σιτσιλιάνο σε σόλε λάσονα από τη σονάτα για φλάουτο και τσέμπαλο Σμίτερ 1031 που αποδίδεται με αμφιβολίες στον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ σε μεταγραφή του ίδιου του Σουτμπίν για πιάνο σόλο.
1: And see more warm applause from this packed out auditorium at Wigmore Hall. Here he is to play Bach.

0: Ακούσαμε το Σιτσιλιάνο σε σόλε λάσονα από τη σονάτα για φλάουτο και τσέμπαλο Σμίντερ 1031 που αποδίδεται με αμφιβολίες στον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ σε μεταγραφή του Γευγένη Σουτμπίν για πιάνο σόλο. Ερμήνευσε ο ίδιος από ρεσιτάλ στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που ακούμε μέσω της CBGO. Το ρεσιτάλ του Ρώσου πιανίστα συνεχίζεται με 5 αποσπάσματα της μουσικής μπαλέτου «Η Σταχτοπούτα», έργο 87 του Σεργέη Προκόφιεφ, σε μεταγραφή του Σουτμπίν για πιάνο με 4 χέρια. Αναχώρηση για τον χορό, μπουρέ, ντουέτο του πρίγκιπα και της Σταχτοπούτας, μαζουρκά και αμορόζο. Ερμηνεύει ο Γευγένη Σουτμπίν μαζί με την 16χρονη κόρη του Μπέλα.
1: Well, this time a warm welcome for Bella, who's been making her way out on stage here at Wigmore Hall with her father, Yevgeny, to play his arrangements of Prokofiev, a sweet Cinderella's Ball.

0: Ακούσαμε 5 αποσπάσματα της μουσικής μπαλέτου «Η Σταχτοπούτα», έργο 87 του Σεργέη Προκόφιεφ, σε μεταγραφή του Γευγένη Σουντμπίν για πιάνο με 4 χέρια. Αναχώρηση για τον χορό, μπουρέ, ντουέτο του πρίγκιπα και της Σταχτοπούτας, μαζούρκα και αμορόζο. Ερμήνευσε ο ίδιος ο Γευγένη Σουντμπίν μαζί με την 16χρονη κόρη του Μπέλα από ρεσιτάλ στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Το ρεσιτάλ ολοκληρώθηκε με ένα κομμάτι εκτός προγράμματος. Βάλς από τη μουσική μπαλέτου «Η ωραία κοιμωμένη», έργο 66 του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι, στη μεταγραφή του ίδιου του Σουντμπίν για πιάνο με 4 χέρια.
1: Well, they're heading back out on stage one more time and back towards the piano. I suspect we're in for an encore.

0: Ακούσαμε το βάλς από τη Μοσκή Μπαλέτου «Η ωραία κοιμωμένη» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι στη μεταγραφή του Γευγένη Σουτμπίν για πιάνο με τέσσερα χέρια. Ερμήνευσε ο ίδιος ο Σουτμπίν μαζί με την 16χρονη κόρη του Μπέλα από ρεσιτάλ στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της συνομιλίας με τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ανασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεγεν, δεύτερο μέρος για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι. Από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Το 1999, 7 χρόνια μετά το θάνατο του Γάλλου συνθέτη, οργανίστα και καθηγητή Ολιβιέ Μεσιάν, μιας από τις επιδραστικότερες μουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα, εκδόθηκε ένας δίσκος με 14 πρώτες ηχογραφήσεις έργων του, γραμμένων ανάμεσα στο 1929 και το 1991. Εκτός από ένα έργο του που ηχογράφησαν το 1995 η χοροδία και η ορχήστρα του BBC υπό τον Άντριου Ντέιβις, τα υπόλοιπα 13 ηχογραφήθηκαν το 1999 στο Παρίσι από 4 σπουδαίους μουσικούς που δεν είναι πια εν ζωή, την πιανίστα και δεύτερη σύζυγο του Μεσιάν Ιβόν Λοριό, που είχε την πρωτοβουλία και την καλλιτεχνική επιμέλεια του εγχειρήματος, την αδελφή της Ζαν Λοριό, σολίστ των κυμάτων Μαρτενό, τον φλαουτίστα Κριστιάν Λαρντέ και τον κλαρινετίστα Γκί Ντε Πλους, και από διακεκριμένους νεότερους εκτελεστές, τον οργανίστα Ναζί Χακίμ, την Ανιές Σουλέμ Μπιαλομπρόντα, πρώτο βιολί του κουαρτέτου Ροζαμούντε, το οποίο συμμετείχε στην ηχογράφηση, τον τενόρο Ερβέ Λαμί και τη σοπράνο Φρανσουάζ Πολέ. Σήμερα τα περισσότερα από τα έργα αυτά έχουν ήδη ηχογραφηθεί από άλλους εκτελεστές, όμως η πρώτη δισκογραφική τους έκδοση το 1999 υπήρξε ένα σημαντικό γεγονός για τους θαυμαστές του Μεσιάν, καθώς αποκάλυπτε πλευρές της δημιουργικής του δραστηριότητας, ελάχιστα γνωστές μέχρι τότε. Η σοπράνο Φρανσουάζ Πολέ και ο τενόρος Ερβέ Λαμί, με τη βιολίστρια Ανιές Σουλέμ Μπιαλομπρόντα και την πιανίστα Ιβόν Λοριό, θα ερμηνεύσουν το παλαιότερο έργο αυτού του δίσκου, το τραγούδι «L'amour du nombre», που ο Μεσιάν συνέθεσε 21 ετών το 1929, πάνω σε ένα δικό του ποίημα, στο οποίο οι δύο φωνές συμβολίζουν δύο ψυχές που θρηνούν για τον αποχωρισμό τους, ελπίζοντας πως κάποτε θα ξαναενωθούν.

Η σοπράνο Φρανσουάζ Πολέ και ο τενόρος Ερβέ Λαμί με την Αγνιές Σουλέμ Μπιαλομπρόντα στο βιολί και την Ιβόν Λοριό στο πιάνο ερμήνευσαν σε πρώτη ηχογράφηση του 1999 το τραγούδι «L'amour du nombre» που ο Ολιβιέ Μεσιάν συνέθεσε 21 ετών το 1929 πάνω σε ένα δικό του ποίημα ως μαθητής του Πολ Ντουκά στο Κονσερβατουάρ. Όταν ο Ντουκά πέθανε το 1935, ο Μεσιάν ήταν ένας από τους 9 μαθητές του που μετά από πρόσκληση του εκδότη της μουσικής επιθεώρησης Henri Prunier συνέθεσαν από ένα πιανιστικό κομμάτι αφιερωμένο στη μνήμη του. Το κομμάτι του Μεσιάν που παρουσιάστηκε μαζί με τα υπόλοιπα στην École Normale το 1936 ηχογραφήθηκε πρώτη φορά από την Yvonne Loriot το 1999 για αυτή τη δισκογραφική έκδοση.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 1999, η Yvonne Loriot έπαιξε το πιανιστικό κομμάτι που ο σύζυγός της, Olivier Messiaen, συνέθεσε το 1935 στη μνήμη του καθηγητή του, Paul Dukas. Έχοντας βιώσει την τραυματική εμπειρία της εχμαλωσίας του στο στρατόπεδο Stalag 8 του Γκέρλιτς, την περίοδο 1940-1941, ο Messiaen συνέθεσε το 1945, κατά παραγγελία του Radio France, το τραγούδι των εκτοπισμένων για χοροδία και ορχήστρα, πάνω σε ένα δικό του ποίημα, προς τιμήν των εχμαλώτων που απελευθερώθηκαν από τα γερμανικά στρατόπεδα. Το έργο που εκτελέστηκε μόνο μία φορά και εθεωρείται χαμένο, ανακαλύφθηκε το 1991 στο αρχείο του Radio France, εκτελέστηκε το 1995 από τη χοροδία και την ορχήστρα του BBC υπό τον Άντριου Ντέιβις και συμπεριλήφθηκε στη δισκογραφική έκδοση του 1999.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 1995, ο Άντριου Ντέιβις διεύθυνε τη χοροδία και την ορχήστρα του BBC στο τραγούδι των Εκτοπισμένων, που ο Ολίβιε Μεσιάν συνέθεσε πάνω σε ένα δικό του ποίημα το 1945 για την απελευθέρωση όλων των εχμαλώτων από τα γερμανικά στρατόπεδα, σε ένα από τα οποία είχε εκτοπιστεί και ο ίδιος την περίοδο 1940-1941. Έχοντας αναπτύξει από νωρίς ένα έντονο ενδιαφέρον για την ορνιθολογία, ο Μεσιάν άρχισε μετά τον πόλεμο να ηχογραφεί συστηματικά φωνές πουλιών, τις οποίες αξιοποίησε σε δεκάδες πιανιστικά κομμάτια και άλλα έργα του, με ένα τρόπο καινοφανή μέχρι τότε στην ιστορία της μουσικής. Το πρώτο έργο του αυτής της κατηγορίας είναι «Ο Μαυροκότσιφας» για φλάουτο και πιάνο, που συνέθεσε το 1951 για ένα διαγωνισμό φλάουτου στο Κονσερβατουάρ, στο οποίο δίδασκε από το 1941. Παρότι ο Μαυροκότσιφας μπήκε αμέσως στο ρεπερτόριο του φλάουτου και εκτελέστηκε από πολλούς γνωστούς σολίστ, η πρώτη ηχογράφησή του πραγματοποιήθηκε το 1999 για αυτή τη δισκογραφική έκδοση από τον φλαουτίστα Christian Lardet και την πιανίστα Yvonne Loriot.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 1999, ο Κριστιαν Λαρτέ και η Ιβόν Λοριό έπαιξαν το Μαυροκότσιφα για φλάουτο και πιάνο, που ο Ολιβιέ Μεσιάν συνέθεσε το 1951, εγγενιάζοντας μια μεγάλη ενότητα πιανιστικών και άλλων έργων του, βασισμένων στις φωνές των πουλιών. Δεν είναι γνωστό πότε συνέθεσε ο Μεσιάν τα 4 πιανιστικά κομμάτια που περιλαμβάνονται στη δισκογραφική έκδοση του 1999. Όταν όμως τα ανακάλυψε η σύζυγός του Ιβόν Λοριό, τα μετέγραψε για πιάνο και κύματα Μαρτενό και τα ηχογράφησε με την αδελφή της Ζωάν Λοριό. Την διακεκριμένη σολίστ που έπαιξε όλα τα έργα του Μεσιάν για κύματα Μαρτενό, ενώ ανάμεσα στο 1962 και το 1990 συμμετείχε και σε 6 διαφορετικές ηχογραφήσεις της περίφημης συμφωνίας του Τουραγκαλίλα.

Η πιανίστα Yvonne Loriot με την αδελφή της Jean Loriot έπαιξε σε δική της μεταγραφή για πιάνο και κύματα Μαρτενό τα 4 αχρονολόγητα πιανιστικά κομμάτια του συζύγου της Olivier Messiaen, τα οποία ηχογράφησε το 1999 για την πρώτη τους δισκογραφική έκδοση το ίδιο έτος. Στη δισκογραφική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται και 3 άγνωστα έργα για όργανο που ο Messiaen συνέθεσε ανάμεσα στο 1935 και το 1963 ως οργανίστας της Παρισινής Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας. Το τρίτο έργο με τον τίτλο «Μονοντί» θα παίξει σε πρώτη ηχογράφηση του 1999 ο Ναζί Χακίμ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Messiaen σε αυτή τη θέση το 1985.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 1999, ο Ναζί Χακίμ, ο οποίος το 1985 διαδέχθηκε τον Ολιβιέ Μεσιάν στη θέση του οργανίστα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, έπαιξε μια άγνωστη σύνθεση του για όργανο από το 1963 με τον τίτλο «Μονοντί». Γραμμένο το 1986 για μια εκδήλωση του Κονσερβατουάρ, το τραγούδι στο στυλ του Μότσαρτ για κλαρινέτο και πιάνο ήταν ένας φόρος τιμής του Μεσιάν σε έναν από τους πιο αγαπημένους του συνθέτες και ηχογραφήθηκε από τον Guy Deplus και την Yvonne Loriot το 1999 για την πρώτη αυτή δισκογραφική έκδοση των 14 άγνωστων και ανέκδοτων έργων του.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 1999, ο κλαρινετίστας Guy Deplus και η πιανίστα Yvonne Loriot έπαιξαν το τραγούδι στο στυλ του Μότσαρτ, που ο Olivier Messiaen έγραψε το 1986 για μια εκδήλωση του κονσερβατουάρ, ως φόρο τιμής σε έναν από τους πιο αγαπημένους του συνθέτες. Το 1991, με αφορμή τα 90 γενέθλια του αυστριακού μουσικού εκδότη του Alfred Schlee, ο Messiaen συνέθεσε προς τιμήν του ένα κομμάτι για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων, το οποίο παρουσιάστηκε μαζί με τα έργα άλλων 19 συνθετών του κύκλου του Schlee σε μια εορταστική συναυλία στη Βιέννη. Ο Messiaen, ήδη σοβαρά άρρωστος, δεν μπόρεσε να παραστεί και το κομμάτι ηχογραφήθηκε πρώτη φορά το 1999, 7 χρόνια μετά το θάνατό του, από τη σύζυγό του Yvonne Loriot και το κουαρτέτο Rosamunde για την πρώτη δισκογραφική έκδοση των 14 άγνωστων και ανέκδοτων έργων του, που κυκλοφόρησε το ίδιο έτος.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Τάσος Μπακασιέτας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Ιγκόρ Στραβίνσκι, 1882-1971. Στην άγνωστη πλευρά του έργου του. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Θα ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με ένα έργο που πιθανόν να σας σοκάρει, αλλά θα δικαιολογεί απόλυτα το εισαγωγικό σχόλιο της προηγούμενης μας εκπομπής και το χαρακτηρισμό του Στραβίνσκι ως συνθέτη με χίλια πρόσωπα. Κινήσεις, mouvement για πιάνο και ορχήστρα.

Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στην άγνωστη πλευρά του έργου του Ιγκόρ Στραβίνσκι από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με το έργο «Mouvement, κινήσεις για πιάνο και ορχήστρα» που ακούσατε από την Σύμφωνική Ορχήστρα της Κολόμπια υπό τη διεύθυνση του Charles Rosen. Για μεγάλο μέρος των δύο αντίστοιχων σταδιοδρομιών τους, ο Ιγκόρ Στραβίνσκι και ο Άρνολτ Σιόνμπεργκ θεωρούνταν από το μουσικό κατεστημένο ως εκπρόσωποι δύο αντίθετων ιδανικών της μουσικής του 20ου αιώνα. Δύο αμοιβαία αποκλειόμενες στιλιστικές και τεχνικές νοοτροπίες που τελικά δεν μπορούσαν να συμφιλειωθούν. Σίγουρα οι δύο συνθέτες, αγνοώντας ουσιαστικά ο ένας τον άλλον κατά την μακρά περίοδο που ήταν γείτονες στο Hollywood τη δεκαετία του 40, δεν έκαναν και πολλά για να αποθαρρύνουν την εχθρότητα που συχνά φούντωνε μεταξύ των αντίστοιχων οπαδών τους. Ωραίο να έχουν οι συνθέτες οπαδούς. Τώρα γνωρίζουμε ωστόσο πόσο λανθασμένη ήταν αυτή η ιδέα, καθώς σχεδόν αμέσως μετά τον θάνατο του Σιόνμπεργκ το 1951, ο Στραβίνσκι άρχισε να εξερευνά αρχικά διστακτικά, στη συνέχεια με μεγαλύτερη βεβαιότητα, τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να του προσφέρουν οι εξελίξεις της δεύτερης σχολής της Βιέννης. Στο μπαλέτο «Αγών» που θα ακούσετε στη συνέχεια, η μακρά περίοδος ορίμανσης της σύνθεσης καλύπτει την ενδιαφέρουσα καμπή στη συνθετική καριέρα του Στραβίνσκι, κατά την οποία μεταπηδά από ένα διατονικό μουσικό ιδίωμα σε ένα βασισμένο στη δωδεκάφθονκη τεχνική. Η μουσική του μπαλέτου καταδεικνύει μια μοναδική συμβίωση των μουσικών αυτών ιδιωμάτων.

Ακούσατε το πρώτο μέρος από το μπαλέτο «Αγών» του Ιγκόρ Στραβίνσκι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου Μάικλ Τίλσον Τόμας, τον οποίο χάσαμε πρόσφατα. Είναι σαν η σύνθεση του The Rake's Progress στα τέλη της δεκαετίας του 1940 να είχε τελικά απαλλάξει το Στραβίνσκι από τις περισσότερες από τις λεγόμενες νεοκλασικές του παρορμήσεις και να τον άφησε σε θέση να αρχίσει να διερευνά άλλα σχήματα μουσικής σκέψης. Ένα από τα πρώτα έργα στα οποία μπορούμε πραγματικά να αρχίσουμε να βλέπουμε την ενσωμάτωση σειραϊκών τεχνικών, σημειώστε βέβαια ότι αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση δωδεκάφθογγες τεχνικές, τουλάχιστον όχι ακόμα, στο προσωπικό ιδίωμα του Στραβίνσκι είναι το αξιοσημείωτο σεπτέτο για κλαρινέτο, φαγκότο, κόρνο, πιάνο, βιολί, βιόλα και τσέλο που σας παρουσίασα στη χθεσινή εκπομπή. Το μπαλέτο «Αγών» είναι ένα έργο 22 λεπτών για 12 χορευτές και χορογραφήθηκε από τον Ζορζ Μπαλανσίν. Ο Στραβίνσκι ξεκίνησε τη σύνθεσή του το Δεκέμβρη του 1953, αλλά την διέκοψε τον επόμενο χρόνο. Συνέχισε το 56 και ολοκλήρωσε το έργο το 57. Η μουσική παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λος Άντζελες στις 17 του Ιουνίου του 1957 υπό τη διεύθυνση του βοηθού τότε πια του Ιγκόρ Στραβίνσκι, του Ρόμπερτ Κράφτ. Ο ίδιος ο Στραβίνσκι διεύθυνε την πρώτη ηχογράφηση του έργου τον Ιούνιο του 1957. Το μπαλέτο δεν έχει ιστορία, αλλά αποτελείται από μια σειρά χορευτικών κινήσεων, στις οποίες διάφορες ομάδες χορευτών αλληλεπιδρούν σε ζεύγη, τρίο, κουαρτέτα κλπ. Ορισμένες από τις κινήσεις βασίζονται σε γαλλικούς αυλικούς χορούς του 17ου αιώνα, Σαρμπάντ, Γκαλιάρδες και Μπράνλ. Το υπόλοιπο του μπαλέτου «Αγών» και πάλι από την Συμφωνική του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Μάικλ Τίλσον Τόμας.

Ακούσατε το υπόλοιπο μέρος του μπαλέτου «Αγών» από την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Michael Tilson Thomas και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στην άγνωστη πλευρά του έργου του Igor Stravinsky. Εδώ θέλω να αναφέρω μερικά γεγονότα της ζωής του συνθέτη μας που μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά. Είναι γνωστό βέβαια ότι το 1919 ο Στραβίνσκι έφυγε για το Παρίσι. Γύρω του σχηματίστηκε ένας κύκλος στενών φίλων με τους οποίους δημιουργήθηκαν όλο και περισσότερες στενές σχέσεις. Αυτοί ήταν νέοι μοντερνιστές τότε, οι πιο μοδάτοι εντός εισαγωγικών Παριζιάνοι, ο Ζαν Κοκτό, ο Παμπλο Πικάσο, ο Ραβέλ, ο Μπενουά, ο Νιζίνσκι, ο Ματίς, αλλά και η Μανουέλ Ντεφάγια, Γκαμπριέλ Φορέ και Ρίκ Σατί. Η νεαρή ομάδα των έξι, ο Ρίκ, ο Πουλάνκ, ο Μιγιό και οι άλλοι, έβλεπαν επίσης τον Στραβίνσκι σαν δάσκαλό τους. Στην Ευρώπη παίχτηκαν με επιτυχία τα μπαλέτα του. Το 1921 έφυγε σε περιοδεία σε Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, ενώ το 1924 έκανε τον ντεμπούτο του ως πιανίστας με την ορχήστρα του Σέργεϊ Κουσεβίτσκι, όταν και ερμήνευσε το κοντσέρτο του για πιάνο. Το 1939 πέθανε στη Γαλλία η σύζυγός του, ενώ νωρίτερα είχε χάσει τη μητέρα του και την μεγάλη του κόρη. Ο συνθέτης ανησυχούσε πολύ για το θάνατο των αγαπημένων του και τότε, για πρώτη φορά, του δημιουργήθηκε η επιθυμία να μετακομίσει σε άλλη χώρα. Υπήρχαν όμως και άλλοι λόγοι εκτός από αυτόν. Το 1936 φίλοι του έπαιξαν ένα σκληρό αστείο. Τον έπεισαν να είναι υποψήφιος ανάμεσα στους αθανάτους στη Γαλλική Ακαδημία Καλών Τεχνών. Οι εκλογές όμως ήταν μια σκανδαλώδης αποτυχία και στη θέση του επιλέχθηκε ο μάλλον μέσος Γάλλος συνθέτης Φλόραν Σμιτ. Αυτό το περιστατικό δεν ήταν ατύχημα. Ακόμη και πριν από αυτό πολλοί Γάλλοι, ειδικά η γαλλική μουσική νεολαία, άρχισε να προδίδει το πρώην ειδωλό της. Όλο και περισσότερες φωνές δε ακούγονταν που απαιτούσαν να ανατρέψουν αυτόν τον ξένο κύριο από το βάθρο του.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του έργου Θρήνη, έργο βασισμένο στους θρήνους του προφήτη Ιερεμία, από το φωνητικό σύνολο Collegium Vocale της Γάνδης και την Φιλαρμονική Βασιλική Ορχήστρα της Φλαμανδίας υπό τη διεύθυνση του Φίλιπ Χέρεβεγ. Και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στην άγνωστη κυρίως πλευρά των έργων του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Μετά την πρεμιέρα της συναυλίας του μπαλέτου «Αγών» υπό τη διεύθυνση του Ρόμπερτ Κράφτ στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο του 1957, ο Στραβίνσκι επέστρεψε στη Βενετία. Και εκεί, τον Αύγουστο, στο κελάρι του ξενοδοχείου Bauer Grunwald, ξεκίνησε να εργάζεται πάνω σε ένα άλλο ιερό έργο με κρυφές βενετσιάνικες διασυνδέσεις, ένα σύνολο κειμένων από τους θρήνους του προφήτη Ιερεμία. Το έργο λοιπόν Θρήνη, το οποίο ολοκλήρωσε τον επόμενο Μάρτη και διεύθυνε στον επάνω θάλαμο τη Σκουόλα Γκράντε Di San Rocco στις 23 του Σεπτέμβρη του 1958, είναι διάσημο στην λογοτεχνία του Στραβίνσκι ως η πρώτη του παρτιτούρα βασισμένη εξ ολοκλήρου σε μία σειρά 12 νοτών. Παραμένει ωστόσο ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του, σπάνια ερμηνευμένο και ελάχιστα ηχογραφημένο, αναμφίβολα κυρίως λόγω των δυσκολιών στην τονικότητα για τη χοροδία και ειδικά τους φωνητικούς σολίστ, οι οποίοι τραγουδούν για μεγάλο μέρος του χρόνου χωρίς συνοδεία. Ιγκόρ Στραβίνσκι Θρήνη, το υπόλοιπο του έργου και πάλι από το φωνητικό σύνολο Collegium Vocale της Γάνδης και την Φιλαρμονική Βασιλική Ορχήστρα της Φλαμανδίας υπό τη διεύθυνση του Φίλιπ Χέρεβεγκ.

στο τελευταίο μέρος της σημερινής δεύτερης εκπομπής του αφιερώματος στην άγνωστη πλευρά του έργου του Ιγκόρ Στραβίνσκι από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας σας παρουσιάσαμε το έργο «Θρήνη» βασισμένο στους θρήνους του προφήτη Ιερεμία ερμηνεία από το φωνητικό σύνολο Collegium Vocale της Γάνδης και την Φιλαρμονική Βασιλική Ορχήστρα της Φλαμανδίας υπό τη διεύθυνση του Φίλιπ Χέρβεγ. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.

Ιστορικό μελόδραμα σε τέσσερις πράξεις που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι στις 3 Αυγούστου του 1829, με το κοινό και τους κριτικούς να αναγνωρίζουν αμέσως τις ποιότητες αυτού του αριστούργηματος. Αριστούργημα πάντως που ποτέ δεν καθιερώθηκε στο ρεπερτόριο για λόγους που θα αναλύσουμε αργότερα. Μια ρομαντική μεγάλη όπερα πάνω στην ιστορία του Γουλιέρμου Τέλου, του φωνέα των τυράννων, του αρχηγού της επανάστασης των Ελβετών ενάντια στο μισητό ζυγό των Αυστριακών. Έργο προσεκτικά γραμμένο, αρμονικά προχωρημένο, μελωδικά αγνό και ενορχιστρωτικά πλούσιο, που αντιπροσωπεύει τον τελικό εξαγνισμό του συνθετικού ύφους του Ροσίνη. Ας ξεκινήσουμε όμως τη σημερινή εκπομπή με την περίφημη εισαγωγή του έργου, μία από τις 5-6 πιο διάσημες οπερατικές εισαγωγές όλων των εποχών. Εισαγωγή σε τέσσερα μέρη, που ξεκινά με ένα γαλήνιο όσο και μεγαλοπρεπές πέρασμα για 5 βιολοντσέλα, ανακαλώντας τη μνήμη μια ανατολή του ηλίου στα βουνά ή, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μπερλιόζ, την ηρεμία μιας βαθιστόχαστης μοναξιάς όταν τα στοιχεία της φύσης και τα ανθρώπινα πάθη βρίσκονται εν αναπαύση. Στο δεύτερο μέρος της εισαγωγής ακούμε μια καταιγίδα στις Άλπεις, ενώ στο τρίτο μέρος το αγγλικό κόρνο μας εισάγει σε ένα τραγούδι των Ελβετών κτηνοτρόφων. Το τελευταίο μέρος, ένα γρήγορο γκαλόπ, μια φανφάρα από τις τρομπέτες, ένα επαναστατικό μέρος, ένα κάλεσμα για επανάσταση, ένα δημοφιλές θέμα που χρησιμοποιήθηκε και στην αλίστου μνήμης τηλεοπτική σειρά The Lone Ranger. Την εισαγωγή ακούμε αμέσως από απολαυστική ηχογράφηση του 1958. Ο Φριτς Ράινερ διευθύνει με αριστοκρατική χάρη, αλλά και με σπάνια ζωντάνια, την Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου.

Ο Fritz Reiner διεύθυνε με μαγικό τρόπο την Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου στην περίφημη εισαγωγή από την όπερα Γουγιέλμο Στέλος του Τζοακίνο Ροσίνι. Μια ηχογράφηση του 1958 με τον Reiner σε μια ανυπέρβλητη επίδειξη μουσικότητας, εκλεπτισμού και πάθους για τις χαρές της ζωής. Γουγιέλμο Στέλος λοιπόν, μια όπερα απάνθισμα ρομαντικών θεμάτων. Η αναλογία μεγέθους της δράσης είναι ηρωική. Ο ήρωας, ένας επαναστάτης που πολεμά την ξένη κατοχή και αντιπροσωπεύει τις επιθυμίες του απλού λαού, η ποιμενική ατμόσφαιρα έχει τον νοσταλγικό, μυστηριακό περιεχόμενο του μακρινού παρελθόντος και η φύση, με κεφαλαίο πρωτογράμμα, είναι εδώ η λιδία λίθος για όλα τα καλά. Ας περάσουμε όμως τώρα σε ένα σπουδαίο απόσπασμα από την δεύτερη πράξη, μια εντυπωσιακή πράξη γραμμένη με τέτοιο τρόπο που έκανε τον Ντονιτσέτη να δηλώσει, με μια δόση υπερβολής βεβαίως, ότι δεν είναι ο Ροσίνι που συνέθεσε αυτήν την πράξη, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Στο ξεκίνημα λοιπόν της δεύτερης πράξης, στα ψηλά βουνά του Ρούτλι και σε μικρή απόσταση από το χωριό Μπρούνεν, η Ματθίλδη, μια πριγκίπισσα του μισητού κατά τα άλλα εχθρού, τρελή από έρωτα, περιμένει τον αγαπημένο της, τον Άρνολντ, έναν Ελβετό πατριώτη. Το ρετσιτατίβο και την άρια αυτή της Ματθίλδης θα απολαύσουμε σήμερα από την σοπράνο Μονσεράτ Καμπαγιέ, από μια σπουδαία ηχογράφηση του 1973, την μόνη ολοκληρωμένη του Γουγιέλμου Στέλου στην γλώσσα για την οποία γράφτηκε, την γαλλική. Ο Λαμπέρτο Γκαρντέλι διευθύνει με αναζωογονητικό τρόπο την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα.

Αυτή ήταν η σοπράνο Μονσεράτ Καμπαγέ στο ρετσιτατίβο και την άρια της Ματθίλδης από το ξεκίνημα της δεύτερης πράξης της όπερας του Τζοακίν Ροσίνη «Γουλιέρμος Τέλος». Η τελευταία όπερα του Ροσίνη, ένα μεγαλειώδες ιστορικό μελόδραμα του 1829, ένα πατριωτικό μανιφέστο στο ξεκίνημα του επαναστατικού κύματος που θα σκέπαζε όλη την Ευρώπη σε λίγα χρόνια. Με τον Γουλιέρμο Τέλο, ο Ροσίνη έδωσε τελικά στο παρισινό κοινό ό,τι ζητούσε. Μια αυθεντική δική του όπερα στα γαλλικά, γεμάτη από ποιμενικά στοιχεία, πατριωτικές κορώνες και με χαρακτήρες υπέροχα σκιαγραφημένους. Αυτό που εντυπωσιάζει πάντως εδώ είναι ο εμπνευσμένος τρόπος με τον οποίο ο συνθέτης ανταποκρίθηκε στην πρόκληση της γραφής ενός έργου για την γαλλική όπερα χωρίς να εγκαταλείψει τις ιταλικές ρίζες του. Ας μείνουμε όμως αυτήν την υπέροχη ολοκληρωμένη ηχογράφηση του έργου εν έτη 1973, τραγουδισμένη στα γαλλικά, με τον Λάμπερτο Γκαρντέλι να οδηγεί με υπέροχο τρόπο τους μουσικούς της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας. Είδου λοιπόν το ορχιστρικό «Πάντε εσείς» από την πρώτη πράξη της όπερας.

Αυτό ήταν ένα μπαλετικό απόσπασμα από την πρώτη πράξη της όπερας «Γουλιέλμο Τέλος» του Ροσίνη, με τον Λαμπέρτο Γκαρντέλι να διευθύνει την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα εν έτη 1973. Μία από τις πιο εμπνευσμένες όπερες του Ροσίνη, ο οποίος εδώ καταθέτει μια ορχιστρική παλέτα τόσο πλούσια όσο ποτέ άλλοτε. Τα εκτεταμένα, εντυπωσιακά, γεμάτα μεγαλοπρέπεια στοιχεία, τα μπαλέτα και οι πομπές κατευθείαν από την γαλλική οπερατική παράδοση, ενσωματωμένα με αποτελεσματικό τρόπο στον λυρισμό του Μπελκάντο και τον εκλεπτισμό της φόρμας της ιταλικής όπερας. Ένα αριστούργημα που όμως δεν μπόρεσε να βρει μια μόνιμη θέση στο ρεπερτόριο. Οι λόγοι δεν είναι δύσκολο να βρεθούν. Η όπερα κρατά 4 σχεδόν ώρες στο θέατρο, απαιτεί μια κολοσιαία οργάνωση παραγωγής, έναν ιδιοφυή μαέστρο να το διευθύνει και τον καλύτερο τενόρο του κόσμου να τραγουδάει τον ρόλο του Άρνολτ. Ένας ρόλος που τέριαξε Γάντι στην προσωπικότητα και τις δυνατότητες του Λουτσιάνο Παβαρότη, ο οποίος πάντως αρνήθηκε με πείσμα να κάνει τον ντεμπούτο του στην Σκάλα του Μιλάνου τραγουδώντας τον ρόλο του Άρνολτ, αφού όπως δήλωσε θα του κατέστρεφε τη φωνή. Αυτόν ακριβώς τον σπουδαιότερο ρόλο της καριέρας του κατέγραψε ολόκληρο δισκογραφικά υπό την διεύθυνση του Ρικάρδο Σαΐ. Εμείς πάντως σήμερα θα τον απολαύσουμε στην πιο διάσημη άρια του έργου, μια άρια στο ξεκίνημα της τέταρτης πράξης, από ένα ρεσιτάλ του εν έτη 1971 με τον Νίκολα Ρεσίνιο να διευθύνει την ορχήστρα της όπερας της Βιέννης. Ένα γεμάτο πάθος αφιέρωμα του Άρνολτ στην γενέτειρά του, τραγουδισμένο εδώ στα ιταλικά, από τον πρίμο τενόρε Λουτσιάνο Παβαρότη.

Ο Ελβετός Άρνολντ, γιος του Μέλχταλ που δολοφονήθηκε άγρια από τον Αυστριακό τύρανο Γκέσλερ, είναι απαρηγόρητος για τον χαμό του πατέρα του. Η σκέψη για μια προσωπική εκδίκηση δεν τον ικανοποιεί. Και θέλοντας να δώσει ένα τέλος στη σκλαβιά, όταν μαθαίνει από τους συμπατριώτες του ότι ο Γουλιέλμος Τέλος συνελήφθη, αποφασίζει να πάρει αυτός την θέση του ηρωικού πατέρα του, δίνοντας σύνθημα γενικής εξεγέρσεως. Αυτή ήταν η διεγερτική καμπαλέτα, η μεγάλη σκηνή του Άρνολντ, «Μη με καταλείπεις», από την τέταρτη και τελευταία πράξη του Γουλιέλμου Τέλου του Τζοακίνο Ροσίνη, με τον Λουτσιάνο Παβαρότη, τον καλύτερο Άρνολντ όλων των εποχών, εδώ στις μεγάλες του δόξες να μεγαλουργεί. Ο Νίκολα Ρεσίνιο διεύθυνε την χοροδία και την ορχήστρα της όπερας της Βιέννης. Ο Γουλιέλμος Τέλος, η τελευταία και ίσως η πιο πρωτότυπη από τις όπερες του Ροσίνη, γνώρισε μεγάλη επιτυχία και πολλοί συνθέτες χρησιμοποίησαν τις αγαπημένες μελωδίες του Ροσίνη για την γραφή μουσικών παραφράσεων με πρωταγωνιστές όργανα, όπως για παράδειγμα η κιθάρα, το πιάνο, το κλαρινέτο ή το φλάουτο. Ένα τέτοιο ακριβώς έργο του Jules de Mersmont θα απολαύσουμε τώρα από το δεξιοτεχνικό φλάουτο του Patrick Galois. Ο Ροσπόπλ διευθύνει την London Festival Orchestra.

Ο βιρτουόζος φλαουτίστας Πατρίκ Γκαλουά ερμήνευσε πασίγνωστες μελωδίες από τον Γουλιέρμο Τέλο του Τζοακίνο Ροσίνι σε διασκευή του Ζιλ Ντεμερσμό. Μία από τις πολλές οπερατικές παραφράσεις του 19ου αιώνα που εμπλούτησαν το ρεπερτόριο και του φλάουτου. Ας ολοκληρώσουμε όμως το σημερινό αφιέρωμα στον Γουλιέρμο Τέλο, μια όπερα που επενέθηκε από τους συγχρόνους του Ροσίνι, ακόμα και από τον Μπερλιόζ, με τη μουσική που ξεκινά το έργο. Ένα μέρος από την εισαγωγή της όπερας, ερμηνευμένο όμως εδώ με διαφορετικό τρόπο από το μεγάλων δυνατοτήτων φωνητικό σύνολο Die Singphoniker. Μια ηχογράφηση του Ιουλίου του 1992.

0: Το φωνητικό σύνολο «Die Symphoniker» ερμήνευσε με διαφορετικό αλλά αρκούντος απολαυστικό τρόπο θέματα από την εισαγωγή του Γουλιέλμου Τέλου, του Τζακίνο Ροσίνη, ολοκληρώνοντας έτσι το σημερινό αφιέρωμά μας στην τελευταία αυτή από τις 40 περίπου όπερες του Ροσίνη. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Arch Club Live Stage, ο Νορβηγός μουσικός και τραγουδοποιός Παλ Φλάτα εμφανίζεται ζωντανά στις 9 το βράδυ σε μια συναυλία γεμάτη ατμοσφαιρική ένταση και βαθιά συναισθηματική δύναμη. Με τη χαρακτηριστική, σκοτεινή και εύθραυστη φωνή του, ο δημιουργός που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τους Midnight Soir επιστρέφει στην Αθήνα παρουσιάζοντας τραγούδια από προσωπική του πορεία αλλά και από αγαπημένες στιγμές της δισκογραφίας του. Μία μουσική βραδιά γεμάτη μελαγχολική ποίηση, εσωτερικότητα και ήχους που μοιάζουν να αφηγούνται ιστορίες μοναξίας αγάπης και ανθρώπινης ευαλωτότητας. Στο Θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται η performance «Η κόλαση του Δάντη Αλιγκέρι», βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας στις 9 το βράδυ. Μέσα από εικόνες υψηλής αισθητικής, μουσική και έντονη κινησιολογία, η παράσταση φωτίζει τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου απέναντι στο σκοτάδι, την ηθική και την αναζήτηση της λύτρωσης. Στο Ινστιτούτο Γκέτε Αθηνών, στις 7 το απόγευμα, πραγματοποιείται η προβολή του ντοκιμαντέρ της WWF Ελλάς «Γιάρος, η ιστορία της θάλασσας», ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Το ντοκιμαντέρ φωτίζει το μοναδικό θαλάσσιο πλούτο της Γιάρου και την προσπάθεια προστασίας ενός από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Μεσογείου. Μέσα από εικόνες σπάνιας φυσικής ομορφιάς αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων της επιστήμης και της προστασίας του περιβάλλοντος, η ταινία αναδεικνύει τη σχέση ανθρώπου και φύσης, υπενθυμίζοντας πόσο εύθραυστος αλλά και πολύτιμος παραμένει ο φυσικός κόσμος γύρω μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Καπρίτσο είναι η αυτοσχεδιασμένη φαντασία, όταν ο συνθέτης για τη δική του ευχαρίστηση παίρνει τη δική του φούγκα, αλλά δεν περιπλανιέται για πολύ. Αντίθετα, περνά σύντομα σε μια άλλη ιδέα, με όποιον τρόπο του έρχεται στο μυαλό. Το 1619, ο Μίκαελ Πρετόριους εξηγεί ίσως για πρώτη φορά τι σημαίνει στη μουσική της εποχής του η λέξη καπρίτσο, γιατί είναι η εποχή που οι συνθέτες υπηρετούν συγκεκριμένες πρακτικές ανάγκες και τα καπρίτσι δεν εξυπηρετούν καμία ανάγκη πέραν της δικής τους έκφρασης. Τον 19ο αιώνα του ρομαντισμού, πολύ συχνά οι συνθέσεις, ακόμα και οι συμφωνίες, στους τίτλους τους έχουν λέξεις περιγραφής συναισθημάτων, εικόνων, ιδεών, που χρησιμεύουν λίγο και ως οδηγός ακρόασης και επικοινωνίας με το κοινό τους. Το καπρίτσο εμφανίζεται και τώρα, συχνότερα για να συνοδέψει ζωντανές, γρήγορες, επιδεικτικές δεξιοτεχνικές εκφράσεις καθαρά μουσικών ιδεών. Χρειάζονται εξηγήσεις, ίσως ναι. Γιατί θα ακούσουμε ένα καπρίτσο από το 1878. Το συνθέτη ο Johannes Brahms σε τόπο καλοκαιρινών διακοπών της σημερινής Νότιας Αυστρίας, στα σύνορα με τη Σλοβενία. Δεν είναι επιδεικτικά δεξιοτεχνικό. Έχει την χορευτική ελαφρότητα συγκοπικών ρυθμών των ουγγρικών χορών που ίσως αρέσουν λίγο παραπάνω στον Brahms και επίσης ίσως δοκιμάζει νότες που αργότερα από απλό καπρίτσο θα γίνουν μουσικό υλικό σε μεγαλύτερο έργο.

από τη συλλογή 8 κομματιών για πιάνο, κλαβίερς του και όπους 76 του Johannes Brahms, ακούσαμε το Καπρίτσο σε Σι Ελάσσονα με τον Αρκάντι Βόλοντος. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα. Με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με την επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου, Χαρίκλια Τσοκανή, με αφορμή το βιβλίο της «Από τη μουσική στο θόρυβο» και με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη, συνομιλούμε με την επιμελήτρια της έκθεσης, Χλόη Ακριθάκη, για το έργο και τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη που κατάφερε να μετατρέψει τη γραμμή σε προσωπική γλώσσα και την καθημερινή εικόνα σε βαθιά ποιητικό σύμβολο.

0: Σήμερα στο ημερόλογιο τέχνης φιλοξενούμε τη Χαρίκλια Τσοκανή, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Μια ερευνήτρια που έχει αφιερώσει το έργο της στη βαθύτερη σχέση της μουσικής με τον άνθρωπο, το μύθο, τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Από τη φιλοσοφική ανθρωπολογία της μουσικής μέχρι τη μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας και από τον βακχικό ενθουσιασμό έως τα σύμβολα του αρχαίου και νεότερου ελληνικού κόσμου, η Χαρίκλια Τσοκανή προσεγγίζει τη μουσική όχι ως απλή τέχνη του ήχου, αλλά ως ένα τρόπο κατανόησης της ανθρώπινης ύπαρξης. Με αφορμή το βιβλίο της «Από τη μουσική στο θόρυβο», συζητούμε σήμερα για την εποχή της υπερδιέγερσης, για την χαμένη τέχνη της ακρόασης, για τη σιωπή που ολοένα απομακρύνεται από τη ζωή μας και για τη μουσική που εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένας βαθύς εσωτερικός τόπος μνήμης, σκέψης αλλά και συγκίνησης. Καλώς ήρθατε, κυρία Τσοκανή.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ολυμπίτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Τσοκανή, γράφετε πως σήμερα οι άνθρωποι συχνά συγχέουν τη μουσική με το θόρυβο. Πότε πιστεύετε ότι μάλλον έχουμε αρχίσει να χάνουμε αυτή τη διάκριση?
1: Είναι δύσκολο ο άνθρωπος να χάσει τη διάκριση ανάμεσα στον μουσικό ήχο και στον θόρυβο, γιατί από τη φύση του φέρει μέσα του τη μουσική. Η μουσική δεν θα μπορούσε να μας μιλήσει ως τέχνη των ήχων αν ο άνθρωπος δεν διέθετε τον ρυθμό εγγεγραμμένο στον οργανισμό του. Όλα τα ζωντανά πλάσματα, όλοι οι οργανισμοί έχουν την ιδιορυθμία τους, δηλαδή τη δική τους ρυθμική διάρθρωση. Οι Ιόνες φιλόσοφοι έδιναν στην έννοια του ρυθμού οπτικό χαρακτήρα, δηλαδή η λέξη ρυθμός, την οποία χρησιμοποιούσαν αντί για ρυθμός, σήμαινε το σχήμα. Για παράδειγμα, το γράμμα α κεφαλαίο διακρίνεται από το γράμμα νη κεφαλαίο ως προς το σχήμα του. Το α νη κεφαλαία με τον ΙΑ διακρίνεται μεταξύ τους ως προς την διάταξη, και το ΖΙΤΑ με το ΙΤΑ για παράδειγμα, κεφαλαία πάντα, διακρίνεται μεταξύ τους ως προς τη θέση. Η αλλαγή αυτών των χαρακτηριστικών εφέρει τις μεταβολές των όντων. Επομένως ο ρυθμός ενυπάρχει μέσα μας, η μουσική ενυπάρχει μέσα μας, γι' αυτό και την αντιλαμβανόμαστε και τη διακρίνουμε από τον ήχο, ο οποίος δεν έχει τη ρυθμική σχηματικότητα αλλά τη ρυθμική απροσδιοριστία. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Η αληθινή μουσική, λέτε, δεν είναι ούτε αναλγητικό, αλλά ούτε και επίπλωση του χώρου. Τι είναι τελικά για εσάς η μουσική, αναρωτιέμαι?
1: Πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι ήταν ανέκαθεν η μουσική με βάση τις εθνολογικές έρευνες. Τα αρχαία τελετουργικά μας δείχνουν τον δρόμο της μουσικής ως θεραπευτικό μέσο. Δηλαδή είχε μία λειτουργία επιδιόρθωσης των βλαβών που επιφέρει στον άνθρωπο η τριβή του καθημερινού βίου και η τριβή των συμφερόντων της. Αλλά όμως αυτός δεν είναι ο βασικός ουσιαστικός ρόλος της μουσικής. Η μουσική έχει έναν χαρακτήρα, θα λέγαμε, ηθοποιητικό. Δηλαδή διαμορφώνει το ήθος με την έννοια του αρχαίου ελληνικού έθους, τη συμπεριφορά μας. Τη συμπεριφορά μας ως προς τις σωματικές κινήσεις μας, τις χειρονομίες μας και τον λόγο μας. Και μπορεί να μας άγει είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Μια δηλαδή σπουδαία μουσική διαμορφώνει έτσι τη συμπεριφορά μας, ώστε ο άνθρωπος να είναι υπερήφανος για τον εαυτό του. Και έχει το ρόλο δηλαδή τον ψυχαγωγικό, οδηγεί την μουσική προς περιοχές όπου εκεί πλέον ανοίγεται το πεδίο του λόγου.
0: Έχει δηλαδή την ικανότητα να αλλάξει τη συμπεριφορά μας, να την επηρεάσει, σωστά?
1: Εντελώς. Γι' αυτό επέμενε πολύ η κλασική αρχαιότητα, ειδικά ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, στην διαμόρφωση του ήθους του ανθρώπου με τη μουσική. Γιατί η μουσική διδάσκει έμεσα. Δεν διδάσκεται η συμπεριφορά του ανθρώπου με τον λόγο, αλλά με τη μουσική, γιατί αυτή διαμορφώνει τους σχηματισμούς μας από τον τρόπο που χορεύει κανείς, από τον τρόπο που κινείται. Όλα αυτά εμπεριέχουν ρυθμό, ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Ας το πούμε, ευερέθιστοι άνθρωποι, τα ευερέθιστα παιδιά, έλεγε ο Πλάτων, δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε ηχητικά ακούσματα που θα έχουν ρυθμούς έντονους και τραχείς, Άρα θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται αυτή, ας πούμε, η τάση της ιδιοσυγκρασίας τους με μια μουσική που να εξουδετερώνει και να εξισορροπεί αυτή την τάση. Και το αντίθετο γινόταν με τα παιδιά που ήταν πιο συνεσταλμένα, που έπρεπε να τους βάλουν ρυθμούς εμβατηρίου πιο ενεργητικούς, ώστε να τους ενθαρρύνουν.
0: Μπορεί μια κοινωνία που δεν ακούει ουσιαστικά να παραμείνει αληθινά πραγματικά πολιτισμένη?
1: Η μουσική δεν μπορεί να εκπολιτήσει τον άνθρωπο, δηλαδή στο βαθμό που το επιτυγχάνει ο λόγος. Η μουσική έχει την ικανότητα, όπως σας είπα, την ιδιότητα να διαμορφώνει τις συμπεριφορές του, να τον κάνει θαραλέο, δειλό, θρασί, αλλά να του αποδίδει ορισμένα τέτοια χαρακτηριστικά, αλλά δεν μπορεί να εκλεπτύνει τη σκέψη του. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι η μουσική ανοίγει τον δρόμο προς τις περιοχές της νόησης, και αυτό το κάνει μόνο μία μουσική που έχει υψηλό περιεχόμενο. Ποια είναι μια τέτοια μουσική, έτσι? Καταρχάς μία μουσική που να μπορεί η μελωδική μουσική, για παράδειγμα, απευθύνεται στην ψυχική πραγματικότητα. Η ρυθμική καθαρά μουσική απευθύνεται στο σώμα. Αυτά τα δύο είναι βασικά χαρακτηριστικά της μουσικής. Με αυτά φτιάχνεται η μουσική για να δημορφώσει και συνθέσεις πιο περιπλοκές.
0: Πόσο έχει επηρεάσει η υπερβολική παρουσία ήχων αλλά και εικόνων την εσωτερική ζωή του ανθρώπου?
1: Ο Βάλτερ Μπένιαμιν είχε παρατηρήσει ότι η μετάθεση της μουσικής, της εικόνας από το χώρο του ιερού, το χώρο των τελετουργιών, έξω δηλαδή από το περιβάλλον όπου επιτελούσε έναν θρησκευτικό, είχε έναν θρησκευτικό προσανατολισμό, έχασε την άβρα του. Η τέχνη έχασε το χαρακτηριστικό αυτό της εξαιρετικότητας, της μοναδικότητας, που την κάνει να μπορεί να επηρεάζει τον άνθρωπο και να τον αλλάζει. Η υπερβολική έκθεση σε εικόνες και ήχους προκαλεί τον κορεσμό. Όχι όμως τον κορεσμό των αισθήσεων. Οι αισθήσεις δεν κοραίνονται. Εκείνο που κοραίνεται είναι η ικανότητα του ανθρώπου, η νοητική, να απορροφά, να προσλαμβάνει και να μετασχηματίζει τις ιδέες. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν συμβάλλει ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Γράφεται για την ακουστική και νοηματική σύγχυση της εποχής που ζούμε. Είναι τελικά ο θόρυβος μόνο ηχητικό φαινόμενο ή μήπως είναι και υπαρξιακό?
1: Εντάξει. Ο θόρυβος δημιουργεί ένα περιβάλλον σκοτεινό. Ο Όμηρος περιγράφει τον αρχαιοελληνικό Άδη, αυτή την τοποθεσία, την υπόγεια, σαν ένα χώρο όπου ακούγονται μόνο οι ηχές του πόνου των ανθρώπων, οι αχές του πόνου των ανθρώπων. Δηλαδή, σε ένα θορυβόδες περιβάλλον, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίζει τα πράγματα, δεν μπορεί να ξεδιαλύνει τα σχήματα, τις συμπεριφορές, δεν μπορεί να τον προσανατολίσει στο να ασχοληθεί και με τον άλλο και με τον εαυτό του. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι ο σύγχρονος θορυβώδης κόσμος, ειδικά στις μεγαλοπόλεις, είναι ένας κόσμος που λίγο, θα έλεγα υπερβολικά βέβαια, μας θυμίζει εκείνη την οχλοβοή του Άδη.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχει περίπτωση να φοβόμαστε την ίδια τη σιωπή?
1: Τη σιωπή πάντα εγκυμονεί τον κίνδυνο, θα έλεγα, να σκεφτούμε την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους μας και στον εαυτό μας. Ο Πυθαγόρας έλεγε ότι στους μαθητές του συνεβούλευε να πριν κοιμηθούν, πριν αφαιθούν, λέει, στην αγκαλιά του ύπνου, να σκεφτούν τρία πράγματα. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω, έτσι, τι κακό. Τι καλό όμως, άφηνε και το περιθώριο αυτό, και τι μέλη να κάνω την αυριανή ημέρα που πρέπει να γίνει. Το λέω περιφραστικά. Αυτό σημαίνει δηλαδή, αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο. Κάθε ευσυνείδητος άνθρωπος έχει την τάση μέσα στη σιωπή να σκεφτεί τον εαυτό του, τα κινήτρα των συμπεριφορών του, τις ίδιες συμπεριφορές του και τον άλλον άνθρωπο.
0: Μέσα στο βιβλίο σας η μουσική μοιάζει σχεδόν σαν ένας τρόπος, θα έλεγα, αυτογνωσίας. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
1: Αυτογνωσία, όπως σας είπα, με την έννοια αυτή, ότι μπορεί δηλαδή να μας βοηθήσει να σκεφτούμε καλύτερα, δηλαδή να διευκολύνει την νόηση, να διευκολύνει μια μεγάλη μουσική, παραδείγματος χάρη μουσική της Δύσης. Έφτιαξε μια γλώσσα η οποία από συντακτική άποψη μοιάζει με εκείνη του λεκτικού μας. Άρα δηλαδή μας προετοιμάζει στο να ακούμε προσεκτικά όχι μόνο τη μουσική και τον λόγο, αφού αρθρώνεται με ανάλογο τρόπο και ο λόγος.
0: Βέβαια. Βέβαια, έτσι είναι. Αναφέρεστε στη μουσική ως μια γλώσσα που ουσιαστικά αντυχεί μέσα μας. Είναι άραγε η μουσική αυτός ο πιο άμεσος δρόμος προς το συναίσθημα από το λόγο? Μάλλον ναι.
1: Η μελωδία, μέσω του ρυθμού βεβαίως, δημιουργεί ψυχικές κινήσεις. Αυτές τις ψυχικές κινήσεις, η διασκεπτική ικανότητα του ανθρώπου σε αυτές τις κινήσεις έδωσε ένα συναισθηματικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, σε μια ορισμένη περίοδο της μουσικής δυτικής παράδοσης, μια καθοδική κίνηση των φθόγκων σε αργό τέμπο μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση μιας μελαγχολίας. Το αντίθετο, μια ανωδική γρήγορη κίνηση, το συνέστημα μιας χαράς. Είναι ψυχικές κινήσεις οι οποίες δημιουργούνται από τη μουσική. Η μουσική αποκλειστικά απευθύνεται στο θυμικό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η μουσική ουσιαστικά μπορεί όντως να αφυπνίσει συναισθήματα πολλά.
1: Να δημιουργήσει.
0: Να δημιουργήσει.
1: Νομίζω ότι, γιατί το συνέστημα δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Το συνέστημα δημιουργείται στη διάσταση του χρόνου. Δηλαδή χρειάζεται χρόνος για να μπορεί μέσα από την αφήγηση, καθώς ξετυλίγει ο αφηγητής το λόγο του, να συναισθανθεί, να λυπηθεί, να χαρεί, να αισθανθεί αγωνία ο ακροατής. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική. Και το μουσικό συνέστημα πάλι συντελείται και δημιουργείται στη διάσταση του χρόνου. Μια εικόνα δεν δημιουργεί συναισθήματα, μόνο εντυπώσεις. Για να δημιουργήσει συνέστημα μια εικόνα, αφού μας εντυπωσιάσει, θα πρέπει να αναστοχαστούμε.
0: Μάλιστα.
1: Το περιεχόμενό της.
0: Τι σημαίνει για εσάς ένας καλλιεργημένος ακροατής? Τι
1: ένας καλλιεργημένος ακροατής, με τη γενικότερη έννοια, δηλαδή ακροατής λόγων και μουσικής, θα πρέπει να είναι ένας φωτισμένος με την παλαιά αλλά και σύγχρονη έννοια του όρου και πεπαιδευμένος άνθρωπος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει πειθαρχήσει και πάνω απ' όλα έχει μεγάλη σημασία η έννοια της πειθαρχίας στον άνθρωπο. Γιατί πρέπει να πειθαρχήσει κανείς στο άκουσμα για να μπορεί να αναστοχαστεί. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρχει καλλιεργημένος ακροατής της μουσικής αν δεν είναι καλλιεργημένος ακροατής και λόγων.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Όμως υπάρχει το περιθώριο ένας ακροατής να καλλιεργηθεί από την μικρή ηλικία? Να, γιατί συζητούσαμε πριν μπούμε στο στούντιο για τα παιδιά, ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούνε μουσική από νωρίς, από πάρα πολύ νωρίς, ενώ από έμβρια.
1: Ναι.
0: Καλλιεργούμε τον άνθρωπο, έτσι.
1: Ναι. Η ακουστική αίσθηση είναι η πρώτη που δημιουργείται στον άνθρωπο. Από 5 μηνών ακούει το έμβριο. Επομένως διαμορφώνεται, διαπλάθεται. Μέσω δηλαδή της σπονδυλικής στήλης της μητέρας, οι φυσικοί ήχοι έρχονται στα αυτιά του μέσω του αμυακού υγρού διελισμένοι. Αλλά όταν έρχεται στον κόσμο, ή άρα δηλαδή η καλλιέργεια, η μουσική μπορεί να ξεκινήσει από εκεί, πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Και επομένως και όλοι οι κραδασμοί εσωτερικοί, ας πούμε, τους όποιους αντιλαμβάνεται, επηρεάζουν την ανάπτυξή του την
0: Σωστά.
1: ίδια. Και τον τρόπο υποδοχής του, τον τρόπο που υποδέχεται τον κόσμο.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν από εκεί ξεκινάει θα λέγαμε η μουσική εκπαίδευση. Όταν φυσικά έρθει στον κόσμο και αντιληφθεί τους φυσικούς ήχους, από εκεί και πέρα πρέπει να αρχίσει η αγωγή. Και στην ηλικία, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει βέβαια σήμερα, τον εγκύκλιο σπουδών, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και στην υπόλοιπη εκπαίδευση, την δεύτερη, πρέπει το παιδί να εκπαιδεύεται συστηματικά με τη μουσική. Όμως, σήμερα εκπαιδεύεται τυχαία, όχι μεθοδευμένα, τυχαία, γιατί είναι εκτεθειμένο σε όλους τους ήχους, τους κοινωνικούς, τους ήχους του περιβάλλοντος, τους ήχους των διαφημίσεων, και επομένως δεν λαμβάνει μια συστηματική μουσική αγωγή, παρά μόνο μια τυχαία.
0: Στο βιβλίο σας συνδέεται τη μουσική και με την ποίηση του Καβάφη. Τι είναι αυτό που κάνει την ποίηση να αποκτά μουσικότητα?
1: Μα φυσικά ο ρυθμός. Δεν υπάρχει ποίηση χωρίς ρυθμό. Και η αλωτινή και η αντίρρηση κάποιων ομοτέχνων του Καβάφη άλλοτε ήταν ότι ο Καβάφης δεν είχε μουσικότητα, γιατί δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι η ρυθμική διάρθρωση των ποιημάτων του Καβάφη δεν ανταποκρίνεται στη ρυθμική διάρθρωση, ας πούμε, ποιημάτων όπως του Σολομού ή του Παλαμά, που μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν στην κατηγορία του λυρικού με τη γενική έννοια του όρου. Ο Καβάφης φτιάχνει την ποιησή του ρυθμική παρακολουθώντας την κίνηση της γλώσσας της ελληνικής. Το πώς δηλαδή σχηματίζονται τα φωνήματα, τα σύμφωνα, τα φωνήματα γενικότερα, αλλά και η σύνταξη της φράσης και της λέξης.
0: Άρα η ελληνική γλώσσα κρύβει από τη φύση της μία ιδιαίτερη μουσικότητα.
1: Ναι, όπως και άλλες γλώσσες, και η ελληνική έχει τη δική της, αλλά ιδιαίτερη μουσικότητα, η οποία διευκολύνεται πάρα πολύ από το γεγονός ότι στην ελληνική γλώσσα κυριαρχούν τα φωνήεντα. Το φωνήεν είναι μουσικός ήχος. Είναι μία νότα δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι έχει μία ευκρίνεια, μία καθαρότητα και επομένως μπορεί να προσλάβει τα χαρακτηριστικά του μουσικού ήχου. Είναι βέβαια ένα γνώρισμα που το έχει και η Ιταλική. Επιπλέον όμως η Ελληνική δεν αφήνει τα τριπλά και τετραπλά συμπλέγματα, τα συμφωνικά να υπάρχουν, αλλά προτιμά τα απλά σύμφωνα. Αυτό σημαίνει ότι στη διάρθρωση των συλλαβών και αναδεικνύονται περισσότερο τα φωνήεντα, η μουσική της τόνη δηλαδή, αλλά και τα σύμφωνα παίζουν ένα έτσι πολύ πιο ευαίσθητο ρόλο στη σύνταξη των συλλαβών και των λέξεων και των φράσεων. Όμως έχει κάτι μοναδικό η ελληνική γλώσσα. Η πλαστικότητά της επιτρέπει να κάνει σύνθετες λέξεις οι οποίες διατηρούν ένα και μόνο τόνο. Δηλαδή από τη σύνθεση δύο και τριών άλλων λέξεων να δημιουργείται μια καινούρια η οποία έχει ένα τόνο και την αυτονομία της λέξης, τη δύναμη δηλαδή. Αυτό δίνει μέσα στη λέξη μια ρυθμική πλαστικότητα πολύ μεγάλη που δημιουργεί πολύ ενδιαφέροντες σχηματισμούς.
0: Κυρία Τσοκανή, πιστεύετε ότι υπάρχουν μουσικά έργα που θεωρείτε ότι πραγματικά μπορούν να αλλάξουν τον άνθρωπο, να τον επηρεάσουν ίσως, να πω και αυτή τη λέξη?
1: Ναι, για να τον αλλάξουν όχι, αλλά να τον επηρεάσουν ναι, να τον εξοικειώσουν δηλαδή με αυτό που αποκαλούμε καλή μουσική, να διευρύνουν τον ορίζοντά τους στο ψυχικό, όπως είπαμε προηγουμένως, με τη σύνταξη, τις επινοήσεις, τις μελωδικές, τις ρυθμικές. Ναι, μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Η τεχνολογία μας έφερε πιο κοντά στη μουσική ή τελικά τη μετέτρεψε σε ένα διαρκές ηχητικό φόντο που γυρίζει, ξαναγυρίζει γύρω-γύρω από ό,τι κάνουμε και από ό,τι ζούμε και από ό,τι βλέπουμε?
1: Η τεχνολογία του μουσικού οργάνου πάντοτε βοήθησε τη μουσική και τον μουσικό. Ήτανε όχι απλό στηρίγμα του, ήτανε θα λέγαμε το κίνητρο για να προχωρήσει και να δώσει ενδιαφέρουσες μουσικές εκφράσεις. Όμως ήτανε φτιαγμένα τα όργανα, τα μουσικά για την μουσική. Στη σύγχρονη τεχνολογία, ας πάρουμε την τελευταία τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, είναι μια τεχνολογία που προσφέρεται να καλύψει πολύ διαφορετικές ανάγκες του ανθρώπου. Από τις πιο πρακτικές μέχρι και τις επιδιώξεις καλλιτεχνικές και τις γενικότερα τις διανοητικές. Λοιπόν, αυτή η τεχνολογία, σε αντίθεση με την προηγούμενη, διεκδικεί κάτι, μάλλον δεν διεκδικεί. Ο άνθρωπος, κατά κάποιον τρόπο, είναι σαν να τις παραχωρεί τη θέση του. Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος στη νέα τεχνολογία να υποκαταστήσει τον άνθρωπο. Ενώ η παλαιότερη τεχνολογία δεν μπορούσε ένα βιολί να υποκαταστήσει τον μουσικό.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχουμε σήμερα γύρω από τη μουσική εμείς οι άνθρωποι?
1: Το ότι η μουσική μπορεί να είναι το καταφύγιο της ζωής μας όταν δεν κάνουμε κάτι για να την βελτιώσουμε.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μας επηρεάσει δηλαδή μέχρι έτσι αυτό το βαθμό, ε?
1: Ναι, βεβαίως. Να τη θεωρήσουμε δηλαδή σαν το μέσο, το σίγουρο που κάθε φορά θα μας δίνει λύση, θα μας ξεκουράζει, θα μας ανακοφίζει, θα μας ανανεώνει, ενώ το πρόβλημα θα παραμένει.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είμαστε, όπως λέει και ο Καβάφης, πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνουμε. Δηλαδή στον ίδιο εαυτό.
0: Στον ίδιο εαυτό. Σε μια εποχή ταχύτητας και υπερδιέγερσης, μπορεί η μουσική να λειτουργήσει ως μια μορφή αντίστασης?
1: Υπό μια προϋπόθεση, μια καλή μουσική μπορεί όταν συνδεθεί με το λόγο. Από μόνη της η μουσική δεν μπορεί να έχει αντιστασιακό χαρακτήρα. Αλλά αν συνδεθεί με το λόγο και περάσει και βοηθήσει τα μηνύματα του λόγου να συνειδητοποιήσουν τους ανθρώπους, μπορεί να παίξει ένα τέτοιο αντιστασιακό ρόλο. Η μουσική, για παράδειγμα, της pop παράδοσης, από το δεύτερο μισό των νέων, ας πούμε, η μουσική pop, rock και τα λοιπά, που επιχείρησε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο, αφομοιώθηκε από την κυρίαρχη κουλτούρα, γιατί χρησιμοποίησε την τεχνολογία της.
0: Μάλιστα. Αν θέλατε οι ακροατές να κρατήσουν μία σκέψη ή και περισσότερες από το βιβλίο σας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, «Από τη μουσική στο θόρυβο», ποια θα θέλατε να είναι αυτή ή ποιες?
1: Παρά τον κίνδυνο που περιέχει το να προσπαθεί κανείς μέσα σε μία πρόταση να δώσει το περιεχόμενο ενός θέματος το οποίο
0: μπορεί
1: με
0: να είναι και
1: περισσότερες, θα πω ότι αυτό που εμπεριέχει ένα μεγάλο κίνδυνο στην εποχή μας, μια νοηματική κρίση δηλαδή, είναι ο ανταγωνισμός των δύο διανοητικοποιημένων αισθήσεων, της όρασης και της ακοής. Για να φτιαχτεί η τέχνη, η επιστήμη, η γλώσσα, αυτές οι δύο στο δυτικό κόσμο, στην αλφαβητική κουλτούρα, αυτές οι δύο αισθήσεις συνεργάστηκαν. Δηλαδή, εκεί που έπρεπε να λειτουργήσει η όραση, λειτουργούσε και η ακοή υπήκουε στις επιταγές της. Σήμερα όμως η εικόνα που επιβάλλεται απαιτεί την παρουσία της μουσικής. Η μουσική, παρακολουθώντας την εικόνα και την ταχύτητά της και τις αναλλαγές της, χάνει ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της, που είναι οντολογικό της γνώρισμα, τον χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δηλαδή έχουμε αυτόν τον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι επικίνδυνος και ο οποίος δεν επιτρέπει το στοχασμό.
0: Πώς θα συμβουλεύατε μία νέα μητέρα που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί σε σχέση με τη μουσική, να πράξει εννοώ, αλλά και έναν νέο άνθρωπο που τώρα ξεκινάει τη ζωή του, για παράδειγμα ένας φοιτητής, μία φοιτήτρια, σε σχέση με τα μουσικά τους ακούσματα?
1: Διαφορετικά τη μητέρα, διαφορετικά το φοιτητή.
0: Βεβαίως.
1: Διότι η μητέρα έχει την ευθύνη του παιδιού από την βρεφική του, παιδική του ηλικία, που θα πρέπει καταρχάς η ίδια να, όσο μπορεί, να διευρύνει τον οριζοντά της σε σχέση με τα μουσικά ακούσματα και να επιλέγει σε σχέση με τα μικρότερα παιδιά τα κατάλληλα κάθε φορά ακούσματα. Ποιο είναι αυτό, είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ποια είναι αυτά τα ακούσματα. Αλλά για τον φοιτητή είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οι φοιτητές μου έρχονταν πάντοτε διαμορφωμένοι μουσικά. Εκεί υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα, δηλαδή έπρεπε να προηγηθεί ο λόγος, να προηγηθεί η διδασκαλία, για να προετοιμάσει την ψυχή του φοιτητή να μπορεί να δεχτεί κάποια ακούσματα.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί δηλαδή ο άνθρωπος μουσικά, είναι πολύ δύσκολο να τον εξοικειώσεις με καινούρια ακούσματα, γιατί έχει διαμορφώσει την ύπαρξή του. Αυτό είναι, και μια μητέρα πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, ότι ό,τι φτιαχτεί στην παιδική ηλικία μέχρι 12-15 χρονών, αυτό θα προσδιορίσει τον άνθρωπο.
0: Βεβαίως. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι το βιβλίο σας να είναι καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και σας ευχαριστώ για τα όσα είπαμε και για τις πολύ ωραίες συμβουλές. Να είστε καλά, κυρία Τσοκανή.
1: Και εσείς, κυρία Λυμπητή. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης ανοίγουμε ένα διάλογο γύρω από έναν από τους πιο ελεύθερους, ανήσυχους και αναγνωρίσιμους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, τον Αλέξη Ακριθάκη. Με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, μία γραμμή κύμα» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη, συνομιλούμε με την επιμελήτρια της έκθεσης αλλά και την κόρη του, Χλόη Ακριθάκη, για το έργο και τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη που κατάφερε να μετατρέψει τη γραμμή σε προσωπική γλώσσα και την καθημερινή εικόνα σε ένα βαθιά ποιητικό σύμβολο. Βαλίτσες, βέλη, καράβια, καρδιές, μορφές που μοιάζουν παιδικές και ταυτόχρονα υπαρξιακές, ο κόσμος του Ακριθάκη παραμένει μέχρι σήμερα άτακτος, ζωντανός, αλλά και συγκινητικά ανθρώπινος. Ένας κόσμος όπου το χιούμορ συναντά τη μοναξιά, την ελευθερία, τη διαρκή ανησυχία και τη ζωγραφική και γίνεται ένας τρόπος να σταθεί κανείς απέναντι στη ζωή. Εγώ έτσι σκέφτομαι, κυρία Ακριθάκη, τον μπαμπά σας.
1: Πολύ ωραία τον σκέφτεστε.
0: Χαίρομαι πολύ να πούμε ότι είσαστε δύο επιμελητές της έκθεσης.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε, ναι, δύο επιμελητές, ο Αλέξης Παπαζαχαρίας, στενός μου συνεργάτης, και εγώ. Και εκτός από τον Αλέξιο που είναι συνεπιμελητής, φυσικά είναι μια έκθεση που δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί και με πολύ αγάπη.
0: Να ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αισθανθείτε ότι ο Αλέξης Ακριθάκης χρειάζεται σήμερα μία μεγάλη αναδρομική έκθεση?
1: Ήταν πολύ απλό και πολύ πρακτικό. Ο Αλέξης Ακριθάκης έφυγε από τη ζωή το 1994 σε ηλικία μόνο 55 ετών. Και λίγο μετά το θάνατό του, το 1997, έγινε η πρώτη αναδρομική έκθεση στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, έτσι το λέγανε τότε, το ΜΟΜΟΥ σήμερα, η οποία μετά μεταφέρθηκε και στην Αθήνα στην Εθνική Πινακοθήκη. Από το 1998 έχουν περάσει 28 χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Είναι δηλαδή πάνω από μία γενιά που δεν έχει την ευκαιρία να δει όλο του το έργο. Αυτό ήταν έτσι το βασικό, η πρώτη και βασική μας ιδέα. Το άλλο ήταν ότι μετά το θάνατο της μητέρας μου πριν 10 χρόνια, εγώ άρχισα έτσι να ασχολούμαι πιο εντατικά με τη διαχείριση του έργου, με την οργάνωση του αρχείου. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε κάποιες μικρότερες εκθέσεις θεματικές, όπως το 2018 τις ιστορίες του Αλέξη Ακριθάκη με επιμελητή τον Ντένι Ζαχαρόπουλο στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, όπου δείξαμε τη σχέση του με τη γραφή και με τους λογοτέχνες. Πριν ένα χρόνο εκδόθηκε και το βιβλίο «Γράφοντας τη ζωγραφική» σε επιμέλεια του Θάνου Σταθόπουλου και δική μου από τις εκδόσεις Άγρα, όπου κανείς μπορεί πραγματικά να διαβάσει τη διαδρομή του Ακριθάκη, έτσι, και διαβάζεται πραγματικά σαν μια αυτοβιογραφία. Αυτό ήταν λίγο και ο πρόλογος της αναδρομικής έκθεσης.
0: Βέβαια, εισαγωγή. Σωστά.
1: Μια εισαγωγή. Το 2019 στο Μουσείο Μπενάκη πάλι κάναμε την έκθεση «Τσίκι Τσίκι» με τον Αλέξιο Παπαζαχαρία, που είναι ο μόνιμος συνεργάτης μου πια. Και έτσι κομμάτι-κομμάτι προσπαθούμε να μαζέψουμε το πάζελ του έργου και τη ζωή του Ακριθάκη και φτάσαμε επιτέλους σε αυτή την πραγματικά πολύ πολύ ευχάριστη στιγμή να μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι του έργου του.
0: Ο τίτλος «Μία γραμμή κύμα» μοιάζει, είναι ποιητικός. Τι συμβολίζει για εσάς αυτή η γραμμή στο έργο του Ακριθάκη?
1: Λοιπόν, ο τίτλος της έκθεσης είναι μία φράση που είπα εγώ 4 ετών. τότε, και επειδή ήμουν πολύ κοντά στον πατέρα μου όταν ήμουν παιδί, περνάγαμε πολύ χρόνο μαζί, και εκείνος πάντα ρωτούσε, όχι κοντά στον πατέρα μου όταν ήμουν παιδί, περνάγαμε πολύ χρόνο μαζί, και εκείνος πάντα

0: την έκθεση. Ξέραμε ότι θέλουμε κι εμείς έναν τίτλο πιο ποιητικό. Δεν θέλαμε κάτι στεγνό όπως «Μεγάλη αναδρομική» του Αλέξη Αγριθάκη στο Μουσείο Μπενάκη. Και ψάχνοντας το αρχείο και στα διάφορα γραπτά, έπεσα πάλι σε αυτό το κείμενο και λέω «Να, καταρχήν έχω γράψει το πρώτο επιμελητικό μου κείμενο σε ηλικία 4 ετών. Έχω πει όλα. Είναι και μέσα στην έκδοση, την παράλληλη έκδοση με την έκθεση. Και από εκεί άντλησα και αυτή τη μικρή φράση, η οποία φαίνεται όντως πολύ απλή και ποιητική. Αλλά συνοψίζει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, από τη στιγμή που το διαλέξαμε αυτόν τον τίτλο, αρχίσαμε να βλέπουμε ότι έχει πραγματικά παντού ένα κύμα. Αν δεν είναι ένα κύμα όπως ξέρουμε το κύμα, είναι μια καμπύλη που μοιάζει με κύμα. Πραγματικά στο έργο του από την αρχή μέχρι το τέλος βρίσκουμε αυτό το κύμα. Μετά να πω ότι είναι μια φράση που περιέχει και την απλότητα και το βάθος. Η γραμμή στον Αγριθάκη δεν είναι ποτέ διακοσμητική. Είναι η σκέψη του, είναι η αναπνοή του, είναι η κίνησή του μέσα στον κόσμο. Προσθέτει στον τίτλο πράγματα που βλέπουμε όχι μόνο στα έργα του αλλά και στην έκθεση, την κίνηση, την επανάληψη, τον ρυθμό που δεν σταματά ποτέ αλλά δεν είναι και ποτέ ακριβώς ο ίδιος. Υπάρχουν κάποιες παύσεις, υπάρχουν και κάποιες πιο φουρτουνιασμένες περίοδοι. Συγχρόνως περιγράφει και το στήσιμο της έκθεσης. Mm-hmm. Είναι μια έκθεση έτσι κυματιστή, μπορεί κανείς να περιφερθεί ανάμεσα στα έργα. Και φυσικά το πιο απλό που φέρνει σε όλους μας στο μυαλό είναι η εικόνα από τις παραλίες, από τον τόπο μας, η οποία ελπίζω να φέρνει και σε όλους που θα επισκεφτούν ή έχουν ήδη επισκεφτεί την έκθεση ευχάριστες παιδικές ή και όχι αναμνήσεις.
1: Ο Αγριθάκης θεωρείται και είναι, αληθινά είναι, ένας βαθιά ελεύθερος δημιουργός και εγώ έτσι τον σκέφτομαι. Πιστεύετε ότι πλήρωσε αυτό το τίμημα της ελευθερίας?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Είναι ένας δημιουργός ο οποίος από πολύ νέος ξέρει τι θέλει να κάνει. Το βρίσκουμε και σε μία έκθεσή του στο σχολείο όπου περιγράφει έτσι λίγο αυτή την πολύ ρομαντική, το πολύ ρομαντικό του μέλλον ως καλλιτέχνης και κάποια στιγμή λέει ότι ό,τι και να γίνει δεν πρόκειται να το εγκαταλείψει ακόμα και αν δεν έχει να φάει. Είναι ακόμα πολύ νέος και πολύ ρομαντικός, αλλά το κράτησε αυτό στη ζωή του τελικά.
1: Προφανώς.
0: Δεν σπούδασε τυπικά, έφυγε από την Ελλάδα να πάει στο Παρίσι το 1958 για να σπουδάσει τέχνη, αλλά γράφει ο ίδιος ότι δεν πέρασε ούτε από έξω από την καλών τεχνών.
1: Μάλιστα. Τι αποκαλύπτει για τον άνθρωπο Αγριθάκη η χρονολογική διαδρομή των περισσότερων από 250 έργα αυτά,
0: ναι,
1: της έκθεσης?
0: Τι αποκαλύπτει? Λοιπόν, αποκαλύπτει έναν άνθρωπο που δεν σταμάτησε ποτέ να ψάχνει. Δηλαδή ξεκινάει πολύ νέος. Τα πρώτα έργα που δείχνουμε είναι πρωτόλια, σχεδόν παιδικά. Πορτρέτα φίλων του, κάποιες νεκρές φύσεις. Δεν βρήκε ένα στυλ και έμεινε εκεί και δεν εκμεταλλεύτηκε μια επιτυχημένη φόρμουλα. Βέβαια η γραφή του από το 1964 και μετά είναι χαρακτηριστική. Παρόλα αυτά την εξελίσσει, ψάχνει πάντα να κάνει κάτι καινούριο, μια καινούρια ιδέα, ένα καινούριο υλικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία κίνηση, μία αμφισβήτηση βασικά ως προς τον εαυτό του και το έργο του και που δεν είναι κάτι αυτονόητο. Οι ερωτήσεις που έχει από νέο

0: όμως επανέρχονται, επιστρέφουν με διαφορετική μορφή, οπότε δεν είναι ακριβώς επανάληψη. Είναι ένας άνθρωπος που επιστρέφει σε μια ερώτηση, αλλά η ερώτηση αλλάζει, γιατί κάθε φορά οι περιστάσεις είναι και διαφορετικές. Στην έκθεση βλέπουμε για πρώτη φορά την διαδρομή του απλωμένη σε έναν χώρο. Γιατί αυτό είναι και λίγο μια διαφορά με τις προηγούμενες αναδρομικές. Αυτό είναι ένα πράγμα που ο ίδιος ο χώρος στο δίνει. Το Μουσείο Μπενάκη μας έδωσε την ευκαιρία πραγματικά να απλώσουμε την έκθεση σε μια διαδρομή. Οπότε μπορούμε να την παρουσιάσουμε σαν έναν περίπατο στη ζωή του. Και νομίζω ότι αυτό αλλάζει ριζικά την εικόνα που έχει ο κόσμος για αυτόν. Δηλαδή ακόμα και άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το έργο του βρίσκουν εκπλήξεις. Μπαίνοντας μέσα στο χώρο μπορείς ήδη με ένα βλέμμα να δεις 10 χρόνια δημιουργίας. Βλέπεις από πού ξεκινάει κάτι και πού καταλήγει. Δεν υπάρχει σε άλλες εκθέσεις και σε άλλους χώρους υπάρχει έτσι μια διαμερισματοποίηση, οπότε τα έργα παρουσιάζονται σε ενότητες. Και εδώ έχουμε ενότητες, αλλά επειδή η μία περνάει μέσα στην άλλη, είναι ένα κύμα.
1: Γιατί ο Ακριθάκης εξακολουθεί να μοιάζει πάντα, ειλικρινά πάντα, τόσο σύγχρονος?
0: Γιατί τα ερωτήματα που τον απασχολούσαν δεν έχουν λυθεί. Και φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να λυθούν ποτέ. Δυστυχώς. Τον απασχολεί η ελευθερία, η μετανάστευση, ο πόλεμος. Βλέπουμε το σήμα της ειρήνης σε πολλά έργα του. Έτσι έχουμε κάνει και ένα statement μπαίνοντας στην έκθεση. Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς τον ίδιο σε μια φωτογραφία με το σήμα της ειρήνης ανάμεσα στα χέρια του. Η μοναξιά μέσα σε αυτόν τον πολύβοο κόσμο. Τα ζωγράφισε τις δεκαετίες του 60 και του 70, αλλά θα μπορούσαν να έχουν ζωγραφιστεί και σήμερα. Υπάρχει όμως και κάτι πιο τεχνικό, πιο δομικό, είναι ότι η γλώσσα του δεν γερνάει, γιατί δεν είναι δεμένη άρρηκτα με κάποιο ύφος ή κάποιο στυλ της εποχής. Δεν είναι pop art, δεν είναι εξπρεσιονισμός, δεν είναι arte povera. Φλερτάρει με ό,τι συμβαίνει, είναι πολύ σύγχρονος για τον καιρό του, είναι και ο ίδιος έτσι πολύ pop, είναι πολύ rock and roll, αλλά δεν είναι ακριβώς ένα από αυτά τα πράγματα. Και αυτή φλερτάρει λοιπόν με τα διάφορα ρεύματα, αλλά αντιστέκεται στις ετικέτες. Και αυτή η αντίσταση, πιστεύω, είναι κάτι που τον σώζει και τον κάνει έτσι ξεχωριστό. Και επίσης είναι τόσο ξεκάθαρο το έργο του που ένας νέος άνθρωπος σήμερα δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάτι ούτε για τη μεταπολεμική Ελλάδα, ούτε για τον ψυχρό πόλεμο, ούτε για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Τα έργα του δεν απαιτούν εξήγηση. Καταφέρνει να περνάει μέσα από το χρόνο και να συγχρονίζεται με κάθε εποχή. Και επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι χρησιμοποιεί τα υλικά καλής ποιότητας, χρησιμοποιεί με απίστευτη μαεστρία το χρώμα και τους συνδυασμούς χρωμάτων και τα έργα του φαίνονται πραγματικά σαν να έχουν γίνει χτες. Έτσι έχουν είναι. Ένα φως που βγαίνει από μέσα, οπότε έτσι δεν είναι. Φαίνεται ότι είναι κάτι που έγινε το 60.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Εντάξει, εκτός αν κάποιος τους έχει κακό μεταχειριστεί.
1: Τα μοτίβα του, οι βαλίτσες, τα καραβάκια, τα βέλη και οι καρδιές μοιάζουν σχεδόν παιδικά, αλλά να σας πω την αλήθεια και βαθιά υπαρξιακά ταυτόχρονα. Εσείς η ίδια ως επιμελήτρια της έκθεσης και ως κόρη του επίσης, πώς τα διαβάζετε?
0: Αυτό είναι δύσκολο, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει με τα βελάκια και τις καρδούλες και τα βαλιτσάκια μου και τα δικά του. Έχει μία ένταση που είναι ανάμεσα στο φαινομενικά παιδικό και στο βαθιά υπαρξιακό. Ίσως αυτό είναι το κλειδί.

0: του έργου του. Χτίζει αυτό το εικαστικό αλφάβητο από εικόνες που τις αναγνωρίζεις αμέσως, που δεν χρειάζονται εξήγηση. Και επειδή η είσοδος στο έργο είναι τόσο εύκολο, αυτό που λέει καμιά φορά μέσα από αυτό είναι ευνηδιαστικό. Η βαλίτσα δεν είναι απλά ένα αντικείμενο, είναι το βάρος που κουβαλάει κάποιος μαζί του, είναι ο εκτοπισμός, η αναχώρηση, που δεν ξέρεις αν είναι επιλογή ή ανάγκη, είναι το ταξίδι. Και ταυτόχρονα αυτή η βαλίτσα τοποθετείται σε λόφους, σε παραλίες, στο τοπίο. Ο ίδιος γράφει ότι γι' αυτόν είναι και μια αναφορά στη βυζαντινή αρχιτεκτονική και στο ελληνικό τοπίο. Κουβαλάει δηλαδή και μια συλλογική μνήμη, όχι μόνο προσωπική. Όλα του τα σύμβολα, το καραβάκι είναι αυτή ένα, πάλι είναι το ταξίδι, η κίνηση, η αναζήτηση, η μετανάστευση, η αποχώρηση. Είναι κάτι πάρα πολύ χαρούμενο, μπορεί να είναι ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι, αλλά μπορεί να είναι ένα πολύ τραγικό ταξίδι. Δεν ξέρουμε, ο καθένας έχει το δικό του ταξίδι. Τα βέλη δείχνουν κατεύθυνση, χωρίς όμως να εγγυούνται και την άφιξη, το στόχο. Και οι καρδιές του δεν είναι σύμβολα ρομαντισμού, είναι σύμβολα ταυτότητας. Σε όλο το έργο του βρίσκουμε την καρδιά. Ξεκινάει από μικρές καρδούλες μέσα σε ένα πλήθος πραγμάτων και φτάνουν στο τέλος, περνώντας και από διάφορες φιγούρες, γίνονται δηλαδή όντως καρδιές ανθρώπων, να κυριαρχούν σε ένα έργο, να έχουν το δικό τους κάδρο. Έτσι λοιπόν όλα αυτά συγκροτούν μια οπτική γλώσσα που λειτουργεί σαν ποίηση. Λίγες λέξεις, πολλά στρώματα και ρυθμός.
1: Υπάρχει κάποιο έργο της έκθεσης που θεωρείτε ότι συνοψίζει όλο το σύμπαν, ολόκληρο το σύμπαν ή το μεγαλύτερο κομμάτι του Ακριθάκη?
0: Αν υπήρχε ένα έργο θα είχε κάνει μόνο αυτό το ένα έργο και θα είχαμε κάνει μια πολύ μικρή έκθεση ή πολύ μεγάλη. Είναι λίγο δύσκολη αυτή η ερώτηση, γιατί και η λογική του έργου του με τη μόνιμη εναλλαγή και εξέλιξη και την αγωνία του να κάνει κάτι καινούριο αντιστέκεται λίγο στην ιδέα του ενός έργου που τα περιλαμβάνει όλα. Παρόλα αυτά, κάθε εποχή έχει έργα τα οποία περιέχουν πιο πολύ πληροφορία από άλλα. Θα σταθώ στη δεκαετία του 60 στο Σύμπαν, το λέει και από μόνο του, ένα έργο του 1967, και το γεγονός ότι το ονόμασε έτσι λέει κάτι και για τον τρόπο που σκεφτόμασταν. Είναι ένα έργο που πραγματικά βρίσκουμε πάρα πολλά στοιχεία και σύμβολα που θα τα δούμε μετά να εξελίσσονται και να δημιουργούν ένα δικό του σύμπαν. Υπάρχει επίσης ένα έργο που λέγεται On a Title και σε εκείνο βλέπουμε το σήμα της ειρήνης, χρησιμοποιεί το μελάνι, χρησιμοποιεί το χρώμα και χρησιμοποιεί και τα τετράγωνα που κάποιες φορές φαίνονται σαν ένα παράθυρο ή βιτρό εκκλησίας και αργότερα γίνονται ιστορίες. Πολύ σημαντικά είναι τα έργα της εποχής του Βερολίνου.
1: Πώς τον επηρέασε άραγε, θα σας ρωτούσα αμέσως μετά, στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του γλώσσας το Βερολίνο?
0: Είναι ολόκληρη παράγραφος. Στο Βερολίνο φτάνει το 1968. Του έχει δοθεί η υποτροφία της ΔΕΑΝΤΕ, της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, αν το είπα σωστά στα ελληνικά. Είναι τότε ο πιο νέος που έχει πάρει που παίρνει αυτή την υποτροφία και βρίσκεται σε μία πόλη διχασμένη. Είναι έτσι λίγο και το κέντρο του ψυχρού πολέμου της εποχής. Είναι ένας τόπος που προσπαθούν να προσελκύσουν νέους ανθρώπους να ζήσουν και να εργαστούν. Είναι το κέντρο της αμφισβήτησης, το κατεστημένο, η σεξουαλική επανάσταση, ο Μάης του 68. Έχουν και αυτό το πήγαινε, αλλά και τις σχέσεις με το Παρίσι εννοεί.

0: γίνεται, είναι κάπως και οι άνθρωποι γνωρίζονται. Οπότε φτάνει εκεί και βρίσκεται σε αυτό το κυκλώνα καταστάσεων και ήταν και ένας πάρα πάρα πολύ κοινωνικός και ακίνητος νέος, γιατί ήταν νέος, και όλα αυτά τα ρούφηξε. Αισθάνθηκε νομίζω στο στοιχείο του.
1: Μέσα στην έκθεση βλέπουμε όχι μόνο τη ζωγραφική, βλέπουμε όμως και τις κατασκευές και υλικά, αντικείμενα. Πόσο έτσι σημαντική ήταν για εκείνον η ύλη?
0: Λοιπόν, σχετικά από τις αρχές της δεκαετίας του 60 βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί το κολάζ. Είναι σίγουρα και πολύ επηρεασμένος και από τον Νταντά και από τον σουρεαλισμό. Αντλεί από αυτά, τον ενδιαφέρουν, διαβάζει πάρα πολύ. Ας πούμε ότι έχει μαθητεύσει δίπλα σε λογοτέχνες και ανθρώπους του λόγου, όχι καλλιτέχνες ή καστικούς. Και όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε και στον τρόπο που δουλεύει ότι περνάει στη χαρτοκοπτική, από τη χαρτοκοπτική περνάει σε κάτι που βρίσκουμε στην Ελλάδα από την αρχαιότητα, στο ανάγλυφο. Φτιάχνει έργα από ξύλο που είναι όμως ουσιαστικά ανάγλυφα και συνεχίζει μαζεύοντας αντικείμενα από τη θάλασσα, θαλασσόξυλα, σκουπίδια, οτιδήποτε δείχνει και έχει επάνω του και μία μνήμη. Και όλα αυτά τα επανατοποθετεί σε ένα καινούριο πλαίσιο. Ο ίδιος κάποια στιγμή πάλι λέει γιατί να μπλέξω με όλα αυτά τα ξύλα του κόσμου. Αλλά μπλέκει με τα ξύλα του κόσμου, τα μαζεύει και τα χρησιμοποιεί ανάλογα. Και η βαλίτσα, για παράδειγμα, δεν ήταν μόνο μια εικόνα, ήταν ένα αντικείμενο. Και είναι ένα σχήμα που τον βοηθάει και το χρησιμοποιεί για να παίξει με πάρα πολύ διαφορετικά υλικά, να δοκιμάσει πόσα μπορεί να σηκώσει αυτή η μορφή, αυτό το πράγμα που το λέμε βαλίτσα. Και η αγάπη του για την ύλη και για τα πράγματα που περισσώζει είναι ίσως και ένας λόγος που τα έργα του παραμένουν ζωντανά, γιατί δεν είναι μόνο ιδέες, είναι και σώματα.
1: Εσείς τέλος, κυρία Κρυθάκη, τι είναι αυτό που ανακαλύψατε μέσα από την επιμέλεια αυτής της έκθεσης? Βρήκατε κάτι καινούργιο που δεν γνωρίζατε ενδεχομένως για τον μπαμπά σας ως καλλιτέχνη?
0: Όχι, δεν νομίζω ότι βρήκα πια κάτι καινούριο. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με το έργο του. Το προηγούμενο project, δηλαδή το βιβλίο για τη ζωή του ουσιαστικά, μετά από τα ημερολόγια του, εκείνο μου ήταν πολύ δύσκολο. Εκείνο ήταν κάτι που έπρεπε να έρθω αντιμέτωπη με τον άνθρωπο, με τον καλλιτέχνη, με τη δική μου ιστορία και τη σχέση μου. Οπότε ήταν μια λίγο πιο δύσκολη περίοδος. Η έκθεση πραγματικά μου έδωσε μόνο μεγάλη χαρά, αν και είχε πάρα πάρα πολύ δουλειά. Κάποια μικρά πράγματα βρήκα όμως κι εγώ. Βρήκα, δεν ήταν μεγάλες εκπλήξεις. Ήταν πράγματα που τα ήξερα, που τα είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν τα είχα δει ποτέ κι εγώ μπροστά μου. Να σας πω ότι και πάρα πολλά από αυτά τα έργα δεν τα είχαμε δει πριν. Έχουν έρθει όλα από πάρα πάρα πολλές διαφορετικές συλλογές, μουσεία, σπίτια ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. Οπότε έτσι ήταν η πρώτη φορά που τα βλέπαμε στην πραγματικότητα, μπορούσαμε να τα αγγίξουμε. Και αυτό έχει πάντα μια πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί την τέχνη πραγματικά πρέπει να τη δει κανείς από κοντά. Όσο καλή και να είναι μια φωτογραφία, και το λέω παρόλο που είναι και η δική μου η δουλειά, δεν είναι το ίδιο.
1: Έτσι είναι, έχετε
0: χάνει
1: δίκιο.
0: Δεν υπάρχει κλίμακα, δεν υπάρχει υλικότητα.
1: Έχετε δίκιο, συμφωνώ.
0: Οπότε έτσι και ειδικά όπως στήσαμε την έκθεση χρονολογικά, κάποια πράγματα που δεν τα είχα δει πριν μου γίνανε πολύ ξεκάθαρα. Και αυτό είναι ένα, όπως αυτά όλα τα πολύ πολύ μικρά σχηματάκια που χρησιμοποιεί ήδη τη δεκαετία του 60, πώς αυτά γίνονται ένα πυροτέχνημα.

0: που τελειώνει δυστυχώς με το τέλος της ζωής του, και αυτή η μικρή καρδούλα που βλέπουμε στα παλιά του έργα, στα πρώτα του έργα, στο τελευταίο του έργα είχε γίνει μια μεγάλη καρδιά που έχει αποκτήσει το δικό της πορτρέτο, όπως και όλες του οι φιγούρες. Από τόσες δά, στο τέλος έχουν γίνει πορτρέτα η κάθε μία το δικό της. Και αυτό είναι κάτι που αλλιώς, ακόμα και σε ένα βιβλίο δεν φαίνεται τόσο ξεκάθαρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Θέλω να μας πείτε τέλος, πριν κλείσουμε, μέχρι πότε μπορούμε να έρθουμε στο Μουσείο Μπενάκη να παρακολουθήσουμε την έκθεση.
0: Λοιπόν, έχετε πολύ λίγο χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς, η έκθεση τελειώνει την Κυριακή, αλλά ας πούμε την Παρασκευή και το Σάββατο είναι ανοιχτά το Μουσείο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.

Και εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή μας διαδρομή στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα, γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους, που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπος ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος, αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Γιώργο Κωστόπουλο, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Ο χορός, κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, ήταν ένα κοινωνικό, όσο και καθημερινό γεγονός. Υπήρξε όμως, για τις ανώτερες τάξεις, απαραίτητο προσόν και τρόπος επιβίωσης, στα καλά, καθώς και στις συναθρήσεις των ευγενών. Ο Μπαχ άφησε 4 ορχιστρικές σουίτες, δηλαδή έργα που περιλαμβάνουν χορούς, από τις οποίες θα ακούσουμε τη δεύτερη, για φλάουτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνου. Τα μέρη, εισαγωγή, ουβερτούρα, σε χαρακτηριστικό παρεστηγμένο γαλλικό ύφος, ροντό, σαραμπάντ, μπουρέ 1 και 2, πολωνέζ μινουέτο και στο τέλος την πολύ γνωστή μπαντίνερη.

ακούσαμε τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα του Johann Sebastian Bach για φλάουτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνο. Το έργο χρονολογείται από την εποχή του Bach στη Λειψία. Υπό τη διεύθυνση του Reinhard Goebel, με σολίστ στο φλάουτο τον Wilbert Hazelzet.

Σε κάθε σχεδόν μπαρόκ έργο μπορεί κανείς να ρωτήσει: μπορούμε να το χορέψουμε ή να το τραγουδήσουμε? Από τον Ζαν Φερί Ρεμπέλ, τους χαρακτήρες του χορού, Le Caractère de la Danse, ένα ιδιοφυές έργο στο οποίο ο Ρεμπέλ αλλάζει από χορό σε χορό σε λίγα μόλις μέτρα. Πρελούδιο, Courant, Minuetto, Bourré, Chacon, Sarabande, Zig, Rigodon, Passepied, Gavotte, Sonata, Lour, Musette και Sonata στο τέλος. Με άλλα λόγια, όλοι οι δημοφιλείς χοροί της εποχής.

Ακούσαμε την Baroque Orchestra Harmony of Nations υπό τη διεύθυνση του Alfredo Bernardini στο έργο του Ζάφερη Ρεμπέλ «Οι χαρακτήρες του χορού». Ο κοσμοπολίτης Georg Philipp Telemann ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη, πήγε σε πολλές χώρες και εντυπωσιάστηκε, ακόμα θα λέγαμε επηρεάστηκε, από τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως της Πολωνίας. Στο διπλό κοντσέρτο που ακολουθεί έχουμε δύο πρωταγωνιστές, το άλτο φλάουτο μεράμφος και το φλάουτο τραβέρσου. Αρχίζει με ένα εισαγωγικό αντάτζιο, επιτέρχεται η φούγκα και ένα τρίτο ονειρικό αργό μέρος με πιτσικάτο στα έγχορδα. Το τελευταίο αλέγκρο είναι ένας άγριος πολωνέζικος χορός. Ακούμε ζωντανά από το Φεστιβάλ Μπαρόκ της Σερβίας τους Handel London Players με σολίστες.

αυτή η τόσο χαρακτηριστική και φλογερή βαλκανική μουσική παράδοση, που προβάλλει τα έγχορδα και τους μονούς ρυθμούς, διατηρείται μέχρι σήμερα αναλύωτη. Εδώ, από την πλούσια ρωμανική παράδοση και από την περιοχή της Βλαχίας, το σύνολο Taraf de Glezani, σε ένα τραγούδι, χορό, με τον τίτλο «Η γυναίκα του Πανδοχέα».

Το αφιέρωμα αυτό στους χορούς του Μπαρόκ έφτασε στο τέλος του. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλό σας βράδυ. Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική Μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.

Καλησπέρα, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε τη συνέχεια του βιβλίου «Η Ζήλια». Με κείμενο Δόκτωρ Κατρίν Τολντό, Κολίν Φορ Πουαρέ και εικόνες Ρόμπιν.

όλοι μπορούμε να παίξουμε τη δική μας μελωδία στη συναυλία της φιλίας. Δυστυχώς όμως μερικές φορές η ζήλια μας εμποδίζει να το καταλάβουμε. Στο σχολείο ή στις οικογένειες ακούμε συχνά για τους χαϊδεμένους. Είναι αυτοί που νομίζουμε ότι είναι οι αγαπημένοι των μεγάλων, παρόλο που μπορεί να μην είναι αλήθεια. Τότε αρχίζουμε να τους ζηλεύουμε. Μερικές φορές μάλιστα αποφεύγουμε να είμαστε εμείς οι χαϊδεμένοι, γιατί αυτό μπορεί να μας απομακρύνει από άλλα παιδιά. Φυσικά, όλοι μας γινόμαστε κάποια στιγμή χαϊδεμένοι. Είναι αλήθεια, μερικές φορές οι ενήλικες ταιριάζουν με ένα παιδί περισσότερο από ότι με ένα άλλο. Και αυτό γιατί έχουν τις ίδιες προτιμήσεις, το ίδιο χιούμορ, σαν να είναι συγγενείς. Φυσικά και τα παιδιά έχουν αγαπημένους ενήλικες με τους οποίους τα πηγαίνουν καλύτερα από ότι με άλλους. Όμως αυτό αλλάζει στη διάρκεια της ζωής. Για παράδειγμα στον νηπιαγωγείο, ο Παύλος ήταν ο χαϊδεμένος της δασκάλας και ο Νάσος τον ζήλευε. Τελικά όταν πήγαν στο δημοτικό, έγιναν οι καλύτεροι φίλοι του κόσμου και ο δάσκαλος αγαπάει πολύ και τους δύο. Άλλες φορές ζηλεύουμε την αγάπη που έχουν οι γονείς μας ο ένας για τον άλλο. Τα κοριτσάκια θέλουν ο μπαμπάς να τα αγαπάει όπως αγαπάει τη γυναίκα του. Ενώ τα αγοράκια θέλουν η μαμά να τα αγαπάει όπως αγαπούν οι ερωτευμένοι. Αυτή η ζήλια μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε μια οικογένεια. Διότι κανείς δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Όταν μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παντρεύονται τους γονείς τους, ούτε να τους συμπεριφέρονται όπως οι ερωτευμένοι. Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο και οι ενήλικες το ξέρουν. Τα παιδιά πρέπει να αγαπούν τους γονείς τους σαν γονείς. Και αυτό τα βοηθάει να καταλάβουν ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μορφές αγάπης. Στην εποχή μας, με τη δύναμη του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τηλεόρασης, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ξαφνικά γίνονται πασίγνωστοι. Δεν έχουν κάνει κάτι σπουδαίο στη ζωή τους. Δεν είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Όμως οι γονείς τους, τους έδωσαν πολλές ελευθερίες και τους έμαθαν να επηρεάζουν τους άλλους. Έχουν ό,τι θέλουν και έτσι η ζωή τους φαίνεται υπέροχη και ζηλευτή. Αυτό μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε ότι εμείς δεν είμαστε τόσο ενδιαφέροντες και τόσο έξυπνοι όσο εκείνοι. Τότε νιώθουμε έντονη αδικία και θέλουμε να πάρουμε τη θέση τους. Αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει είναι να το συζητήσουμε με τους μεγάλους που αγαπάμε και μας αγαπούν. Για να καταλάβουμε ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι πιο τυχερά από εμάς, αλλά και για να νιώσουμε ξανά χαρούμενοι με αυτό που είμαστε. Κάπως έτσι σταματάμε να ζηλεύουμε. Μερικές φορές η ζήλια μας κάνει τόσο λυπημένους και τόσο δυστυχισμένους, που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τον εαυτό μας. Νιώθουμε ότι γινόμαστε ξανά μικροί και ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά. Όταν ζηλεύουμε, δεν το συνειδητοποιούμε πάντα. Όταν ζηλεύουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους άλλους. Φερόμαστε άσχημα, γινόμαστε άδικοι. Η ζήλια μας κάνει να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και να χάνουμε το δρόμο μας, αφού θέλουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο κάποιου άλλου. Σε αυτή την περίπτωση η καλύτερη λύση
είναι να μιλήσουμε με έναν ενήλικα που εμπιστευόμαστε και που μας καταλαβαίνει. Με έναν γιατρό ή έναν ψυχοθεραπευτή που ξέρει πώς να βοηθήσει όσους δυσκολεύονται με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Ήταν το βιβλίο «Η Ζήλια», με κείμενο Δόκτωρ Κατρίν Ντολτό και Κολίν Φορ Πουαρέ, εικόνες Ρόμπιν, από τις εκδόσεις Μινώας. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωκημίδου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα, ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος προς Κόγκο Αμπέ. Κυριακή 24 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 29 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
2: Κλασικά τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, δράμα και κινηματογραφική λαμπρότητα μας περιμένει απόψε με μια συναυλία της Φιλαρμονικής του Βερολίνου που έγινε στις 17 Απριλίου του 2026. Στο πόντιουμ βρίσκεται η Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα, η χαρισματική Λιθουανή μαέστρος που ζει στο Ζάλτσμπουργκ, η οποία κάνει τον ντεμπούτο της με τη θρυλική ορχήστρα και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που κινείται από την αφήγηση του Μιέτσισλαβ Βάινμπεργκ με την τέταρτη σουίτα από το μπαλέτο του «Το Χρυσό Κλειδί» έως την συναισθηματική μεγαλοπρέπεια του Προκόφιεφ και τη σουίτα από τον «Ρωμαίο και την Ιουλιέτα», έργο 64. Ανάμεσά τους η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του κοντσέρτου για πιάνο του John Williams με σολίστ τον Emmanuel Ax, ένα έργο αφιερωμένο στους τρεις θρύλους της jazz, Art Tatum, Bill Evans και Oscar Peterson. Το πρόγραμμα της βραδιάς ξεκινά με ένα έργο σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, αλλά ιδιαίτερα αξιόλογο. Αποσπάσματα από τη μουσική του μπαλέτου, ο Μπουρατίνο και το Χρυσό Κλειδί του Μιέτσισλαβ Βάινμπεργκ. Ο Βάινμπεργκ ήταν ένας συνθέτης που η ιστορία τον αδίκησε για πολλά χρόνια και μόλις τις τελευταίες δεκαετίες η μουσική του αρχίζει και κερδίζει την αναγνώριση που της αξίζει. Η Γκραζινίτε Τίλα έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτό, εντάσσοντας συστηματικά έργα του στα προγράμματά της. Ποιος ήταν όμως ο Μιέτσισλαβ Βάινμπεργκ? Ο Βάινμπεργκ γεννήθηκε το 1919 στη Βαρσοβία σε εβραϊκή οικογένεια μουσικών. Ήταν νέος όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και έτσι αναγκάστηκε να φύγει. Μετά την εισβολή των Ναζί στην Πολωνία, διέφυγε μόνος του προς την Ανατολή, ενώ η οικογένειά του χάθηκε στο Ολοκαύτωμα. Βρήκε καταφύγιο πρώτα στο Μίνσκ και αργότερα στην Τασκένδη. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Σοβιετική Ένωση, όπου ανέπτυξε μια βαθιά φιλία με τον Δημήτρη Σωστακόβιτς και συνεργάστηκε στενά μαζί του. Και ενώ πολλοί τον είδαν απλώς ως σκιά του σπουδαίου φίλου του, η αλήθεια ίσως και να ήταν η αντίστροφη. Ο Σωστακόβιτς πιθανότατα αντλούσε και ο ίδιος έμπνευση από τον νεαρότερο Βάινμπεργκ. Το πιο γνωστό του έργο σήμερα είναι η όπερα «Πασαζέρκα», «Η Επιβάτης», μια συγκλονιστική ιστορία για μια Πολωνή κρατούμενη σε στρατόπεδο συγκέντρωσης που συναντά τον φύλακά της σε ένα υπεροκεάνιο. Η μουσική του μπαλέτου «Το Χρυσό Κλειδί» όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι η ρωσική εκδοχή του Πινόκιο, με όλη την τρυφερότητα και τη φαντασία που αυτό συνεπάγεται. Ο ξυλίνος ήρωας και οι φίλοι του περνούν κάθε λογής περιπέτειες και δοκιμασίες μέχρι να κατορθώσουν να αποτινάξουν την εξουσία του αλαζόνα θεατρικού διευθυντή, ενός κομικά τρομακτικού τύπου που ακούει στο παράξενο όνομα Καραμπάς Μαραμπάς και να κερδίσουν την ελευθερία τους χάρη στο μαγικό χρυσό κλειδί. Μπορούμε να συναντήσουμε στο έργο αιχμηρές ομοιότητες με τον Πετρούσκα του Σραβίνσκι και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ακούμε την τέταρτη σουίτα από τον μπαλέτο που ερμηνεύει η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα.

ο Μπουρατίνο και οι φίλοι του ονειρεύονται μία ζωή ελεύθερη. Ελευθερία από δεσμούς και περιορισμούς. Και ποιος δεν το έχει λαχταρίσει αυτό, κούκλα ή άνθρωπος. Αυτή ήταν η τέταρτη σουίτα από το μπαλέτο «Ο Μπουρατίνο και το χρυσό κλειδί» του Μιέτσισλαβ Βάινμπεργκ, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Μίργκα Γκραζινή Τετίλα. Τώρα στρέφουμε το βλέμμα μας σε έναν καλλιτέχνη που, χάρη στη μεγάλη αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία, είναι πανταχού παρόν, τον John Williams. Κι όμως ο Williams έχει μία σχέση εμφιθυμίας με τα ίδια του τα soundtrack. Φαίνεται πως στα έργα που γράφει στις αίθουσες συναυλιών μπορεί να κάνει ό,τι δεν χωράει στις παρτιτούρες του Star Wars, του Harry Potter ή του Indiana Jones. Ο Williams έχει γράψει κοντσέρτα για πολλούς επώνυμους μουσικούς και έτσι κάποια μέρα ο πιανίστας Emmanuel Axe τον πλησίασε με μία πρόταση απλή. «Αν γράψεις ένα κοντσέρτο για μένα, θα το παίξω». Μία λακωνική παραγγελία που όμως γέννησε ένα ολόκληρο έργο. Το κοντσέρτο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 26 Ιουλίου του 2025 με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης. Απόψε ο Emmanuel Axe το φέρνει στο Βερολίνο για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Το έργο αποτελείται από τρία μέρη αλλά έχει κάτι ιδιαίτερο. Ο Williams, που ξεκίνησε ο ίδιος ως jazz πιανίστας, αφιερώνει το κάθε μέρος σε έναν από τους τρεις μεγάλους θρύλους του είδους, τον Art Tatum, τον Bill Evans και τον Oscar Peterson. Ο 94χρονος συνθέτης τους έχει δει και τους τρεις να παίζουν ζωντανά. Τον γοήτευσε σε καθέναν από αυτούς κάτι διαφορετικό, ο μοναδικός τους ήχος, ο τρόπος που ο καθένας τους σχετιζόταν με το πιάνο, τη μουσική και τον χρόνο γενικότερα. Και αυτό ακριβώς επιδιώκει να αποτυπώσει στα τρία μέρη. Χωρίς να αντιγράψει το ύφος τους, αποδίδει την ουσία τους, την ψυχή τους. Ο Emmanuel Axe θα ερμηνεύσει τώρα το κοντσέρτο για πιάνο του John Williams. Μαζί του είναι η Φιλαρμονική του Βερολίνου, που διευθύνει η Μίργκα Γκραζινή Τετίλα.

Αυτό ήταν το κονσέρτο για πιάνο του John Williams, που ερμήνευσε για πρώτη φορά στην Ευρώπη ο Emmanuel Ax, μαζί με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου που διεύθυνε η Μίργα Γκραζινή Τετίλα. Το τελευταίο έργο της συναυλίας που έγινε στις 17 Απριλίου του 2026 στο Βερολίνο αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της μουσικής. Πρόκειται για τη μουσική μπαλέτου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σεργέη Προκόφιεφ. Ο Προκόφιεφ επέστρεψε στη Σοβιετική Ένωση από τη Δυτική Ευρώπη το 1936 και το μπαλέτο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» ήταν το πρώτο μεγάλο έργο που συνέθεσε μετά την επιστροφή του. Στις αίθουσες συναυλιών επικράτησαν οι σουίτες που συνέθεσε ο ίδιος ο Προκόφιεφ από τις τρεις πράξεις του μπαλέτου. Σπάνια όμως παρουσιάζονται με τη σειρά που όρισε ο συνθέτης. Οι μαέστροι επιλέγουν μέρη από αυτό το έργο και η Γκραζινή Τετίλα δεν αποτελεί εξαίρεση. Και εδώ έχει δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή εκδοχή. Η παραγγελία για το έργο ήρθε από το Κρατικό Ακαδημαϊκό Θέατρο του Λένιγκραντ στα τέλη του 1934 και το εγχείρημα υποστηρίχθηκε από τον σκηνοθέτη Σεργέη Ράντλοφ, φίλο του Προκόφιεφ. Η παράσταση βασίστηκε στο αγαπημένο έργο του Σέξπιρ, που εκείνη την εποχή γνώριζε μεγάλη απήχηση στη Σοβιετική Ένωση. Η πορεία μέχρι την ολοκλήρωση του έργου όμως δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ο θάνατος του Κίροφ, η αναστάτωση στο Λένιγκραντ, η αλλαγή του θεάτρου παραγωγής στον Μπολσόη της Μόσχας και η δυσκολία των χορευτών να εκτελέσουν τη σύνθεσή του, όλα αυτά δημιούργησαν εμπόδια. Επίσης, οι ειδικοί της εποχής δεν συμφωνούσαν με το γεγονός ότι ο Προκόφιεφ και ο Ράντλοφ ήθελαν να δώσουν στο έργο ένα ευτυχισμένο τέλος, όπου ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα δεν θα πεθαίνουν. Τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το μπαλέτο παρουσιάστηκε τελικά στη Σοβιετική Ένωση το 1940, στο Λένιγκραντ, ενώ η πρώτη του παράσταση είχε ήδη γίνει το 1938 στην Τσεχοσλοβακία. Το λιμπρέτο παρακολουθεί πιστά την ιστορία των δύο οικογενειών της Βερόνα, των Καπουλέτων και των Μοντέγιων, που μισούν η μία την άλλη. Στη μέση της γιορτής ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα ερωτεύονται παράφορα, ενώ οι δυσκολίες, οι συγκρούσεις και οι τραγωδίες που ακολουθούν διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα του μπαλέτου. Η απώλεια, η αγάπη και η μοίρα συνδέονται, οδηγώντας σε ένα τέλος που παρά την τραγικότητά του αφήνει μία αίσθηση έντονης συγκίνησης και κάθαρσης. Απόψε η Μίργα Γκραζινή Τετίλα και η Φιλαρμονική του Βερολίνου μας προσκαλούν σε αυτό το ταξίδι στον κόσμο του Προκόφιεφ, που συνδυάζει στοιχεία από τις σουίτες του μπαλέτου και δίνει ζωή στους χαρακτήρες που έχουν μείνει αθάνατοι.

Η μουσική του Σεργέη Προκόφιεφ, γεμάτη πάθος και φαντασία, μας μετέφερε την ιστορία των δύο νέων που σε μια Βερόνα γεμάτη μίσος και έρηδες αναζητούν την αγάπη τους. Αποσπάσματα από αυτή την ιστορία του Ρωμαίο και της Ιουλιέτας, μας χάρισε η Φιλαρμονική του Βερολίνου που διεύθυνε η Μίργκα Γκραζινή Τετίλα, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 17 Απριλίου του 2026 στο Βερολίνο και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρη τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ξέρω την τρέχουσα λογική, φωτεινή ελπίδα, η δύναμη να εύχεσαι ότι είσαι καλά. Είναι τόσο κουρασμένος, αν και τίποτα δεν φαίνεται στις εξετάσεις. Τίποτα, λέει ο γιατρός, ανιχνεύσιμο. Ο γιατρός δεν ακούει εκείνο το ρευστό, συνεχώς αυξανόμενο τίποτα, που τον κάνει να κοιμάται και να εξαφανίζεται σε εκστατικά εμπείρετα απογεύματα. Και ορκίζομαι μερικές φορές που βάζω το κεφάλι μου στο στήθος του. Μπορώ να ακούσω τον ιό να βουίζει σαν ψυγείο. Γράφει ο Μαρκ Ντότι στο ποίημά του «Πίστη», αφιερωμένο στον φίλο του που πεθαίνει από AIDS. Ο ιός, αόρατος και αθόρυβος, εισβάλλει σε ένα υγιές σώμα και αργά ή γρήγορα γίνεται ορατός και θορυβώδης στα συμπτώματα της ασθένειας που προκαλεί, σε ανθρώπους, ζώα, φυτά, ακόμη και σε μικρόβια. Ένας ιός είναι στην ουσία ένας γενετικός κώδικας κλεισμένος σε ένα πρωτεϊνικό περίβλημα. Επειδή όμως στερείται τους βασικούς μηχανισμούς μεταβολισμού και αναδιπλασιασμού, αναπαράγεται μόνο όταν εγκατασταθεί σε κύτταρο του ξενιστή του. Δρά δηλαδή παρασιτικά μέσα σε έναν άλλο οργανισμό. Η λέξη ιός μας παραδίδεται από την αρχαιοελληνική με δύο σημασίες. Αφενός του βέλους και αφετέρου του δηλητηρίου. «Ζηνός πες, ίκεν κομίτιν ιών», λέει η Διάνυρα στις τραχύνιες του Σοφοκλή, ενθυμούμενη πως ο Ηρακλής σκότωσε τον κένταυρο Νέσο, όταν ο τελευταίος άπλωσε χέρι επάνω της. Ο γιος του Δία του ρίξε φτερωτό βέλος, κομίτιν ιών. Στις Ευμενίδες του Εσχύλου, όταν ιδρύει η Αθηνά τον Άριο Πάγο για να δικαστεί ο Μητροκτόνος Ορέστης, τον οποίο καταδιώκουν οι Ερηνίες, λαμβάνει υπόψη της το παλαιό εθνικό δίκαιο και την ανάγκη να συμπεριληφθεί με κάποιον τρόπο στη νέα τάξη. Λέει λοιπόν ότι αν δεν νικήσουν οι Ερηνίες, χώρα μετάφθης, ιός εκφρονημάτων, παιδί πεσών, σε αυτήν τη γη αργότερα, φαρμάκι από τον θυμό τους θα στάξει. Δύο σημασίες για την ίδια λέξη. Ίσως επειδή αφενός το βέλος, ακόμη και αν δεν είναι ιοβόλο, δηλητηριώδες, σαν τα βέλη του Ηρακλή που είχαν εμποτιστεί με τη χολή της Λερναίας Ύδρας, προκαλεί και θανατηφόρες πληγές. Αφετέρου, το δηλητήριο διαπερνά σαν βέλος και χωρίς την άμεση χορήγηση αντιδότου, σκοτώνει. Ωστόσο, ο ιός βέλος και ο ιός δηλητήριο προέρχονται από δύο διαφορετικές σανσκριτικές ρίζες. Ίσους η πρώτη και βίσας η δεύτερη. Από αυτήν την τελευταία παράγεται και η λατινική βίρους, που επίσης σημαίνει δηλητήριο. Η νεολατινική επιστημονική ορολογία με τη λέξη βίρους δηλώνει αυτόν τον μικροσκοπικό παθογόνο παράγοντα που μολύνει σαν δηλητήριο τον ξενιστή του. Αντιστοίχως, ανασύρεται και χρησιμοποιείται η αρχαιοελληνική ιός με αυτή τη σημασία. Η λέξη χρησιμοποιείται και για το πρόγραμμα ή τον κώδικα που παρεμβάλλεται στη λειτουργία ηλεκτρονικού υπολογιστή και καταστρέφει δεδομένα ή προκαλεί ποικίλα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Γεια σας φίλες και φίλοι, 10 ακριβώς και ακούτε τον ήχο της νύχτας. Είστε συντονισμένοι στη φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι μαζί σας πίσω από το μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τις 11 έτσι εδώ στο στούντιο για μια ώρα με λίγα λόγια και πολλή μουσική. Τους ήχους που ήταν σε εσάς ρυθμίζει ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα. Και φυσικά το τηλεφωνό μας είναι το 210-6013-167. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στη συντροφιά μας και φυσικά χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας.

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα μουσικό ταξίδι στη Βιέννη της κλασικής περίοδου. Τον 18ο αιώνα η Μητρόπολη της Κεντρικής Ευρώπης ήταν το σημαντικότερο κέντρο της νέας μουσικής, ένα πολύ μεγάλο αριθμό άγνωστων μέχρι σήμερα συνθετών, που ουσιαστικά είναι ακόμα και σήμερα στη σκιά των Τιτάνων, αυτών που αποτελούν τη λεγόμενη πρώτη σχολή της Βιέννης. Νομίζω το έχετε καταλάβει, μιλάμε για τον Μότσαρτ, τον Χάιντν και τον Μπετόβεν. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Βιενέζος ο Καρλ Ντίτερς φον Ντίτερτσντορφ. Εκτός από συνθέτης υπήρξε και ένας εξαιρετικός βιολονίστας. Εκεί λοιπόν στη δεκαετία του 1760 γράφει το διπλό κοντσέρτο σε ντο μίζωνα. Πιθανότατα σολίστ ήταν αυτός και ο αδερφός του. Στα δύο βιολιά όμως συνηχωράφηση θα ακούσουμε, συναντάμε τον George Clifford και την Dominica Ferrer. Ο Νίκολας Νιούαλντ διευθύνει το σύνολο The Amad Players.

καλογραμμένη μουσική από την κλασική περίοδο της Βιέννης, κοινώς από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για δυο βιολιά και ορχήστρα του Carl von Dietersdorf. Ως γνωστόν ο Βιενέζος συνθέτης και πάρα πολλοί άλλοι παραμένουν δικαίως η αλήθεια στη σκιά των Τιτάνων του Μότσαρτ, του Χάιντ και του Μπετόβεν. Πάμε όμως σε ένα λίγο νεότερο, πάμε σε έναν αληθινά κορυφαίο και αυτός δεν είναι άλλος από τον Φραντς Σούμπερτ. Κάθε φορά που ακούω τα τραγούδια του, τα κουαρτέτα του, συμφωνίες του, κυρίως τις σονάτες του για πιάνο, σκέφτομαι τι θα είχε γράψει αν δεν είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο του έργο, για την ακρίβεια το τελευταίο έργο μουσικής δωματίου που ολοκλήρωσε μόλις 2 μήνες πριν από το θάνατό του το 1828. Πρόκειται για το Quintet των Εχόρδων σε ντο μίζωνα. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Σούμπερτ σε ένα στάνταρτ κουαρτέτο Εχόρδων προσθέτει ένα τσέλο και όχι μια βιόλα, όπως έκανε ο Μότσαρτ στα δικά του Quintet των Εχόρδων. Θα ακούσουμε λοιπόν το φινάλε από το κουαρτέτο Τάκατς και τον τσελίστα Ραλφ Κίρσμπαουμ.

Ένα από τα αριστουργήματα μουσικής δωματίου ήταν το Quintetto για έγχορδα σε ντομίζωνα του Franz Schubert. Από τα τελευταία του έργα δεν πρόλαβα να τα ακούσει στη σύντομη ζωή του. Θα παραμείνουμε όμως στον ίδιο αιώνα και συγκεκριμένα θα μεταφερθούμε στην εποχή του Βερισμού. Με τον όρο αυτόν εννοούμε το καλλιτεχνικό αυτοκίνημα που αναπτύχθηκε εκεί στην Ιταλία στα τέλη του 19ου αιώνα. Ένα κίνημα που έδινε έμφαση στο ρεαλισμό και στην καθημερινότητα. Ο Ουμπέρτο Τζιορντάνο είναι ένα συνθέτης που τον γνωρίζουμε κυρίως για τις όπερες που έχει γράψει, ο Ανδρέας Ενιέ, η πιο γνωστή του όπερα. Εμείς θα ακούσουμε το Intermezzo από την όπερα Φεντόρα του 1898. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Γκράτς υπό τη διεύθυνση του Λοντοβίκο Ζόκε.

Όμορφη μουσική ήταν το Intermezzo από την όπερα Φεντόρα του Ουμπέρτο Τζιορντάνο. Ας παραμείνουμε στο χώρο του λυρικού θεάτρου. Η Ελίνα Καράντσα δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, καθώς η Λετωνή Μεσόφωνος είναι στην κορυφή εδώ και τουλάχιστον θα λέγαμε 2 δεκαετίες. Το 2009 λοιπόν κυκλοφόρησε ένα δίσκο με τίτλο Belcanto, ο τίτλος τα λέει όλα, και εμείς θα την ακούσουμε να ερμηνεύει μία άρια από την πρώτη πράξη της όπερας Ρομπέρτο Ντεβερέ. Προσωπικά μου είναι τελείως άγνωστη, όμως είναι πολύ γνωστός ο συνθέτης, ο οποίος είναι ο Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Την ορχήστρα του Θεάτρου Κομουνάλε της Μπολόνιας διευθύνει ο Ρομπέρτο Αμπάντο.

Η μεσόφωνος, η Ελίνα Γκαράντσα, αυτή η σούπερ στάρ της όπερας, μας τραγούδησε Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο τύπο φωνής που σπάνια ακούμε από την εκπομπή μας. Ο Γάλλος κόντρα τενόρος, ο Ντομινίκ Βις, ερμηνεύει Τόρου Τακεμίτσου. Ο Ιάπωνας συνθέτης γράφει το 1966 μουσική για την ταινία «Το πρόσωπο του άλλου» που βασίζεται στο βιβλίο του Κόμπο Άμπε. Σκηνοθέτης ο θρυλικός Χιρόση Τεσιχαγκάρα. Εκεί λοιπόν συναντάμε ένα βάλς που συνήθως ακούμε στην ορχιστρική του εκδοχή και το οποίο πρέπει να σας πω ότι μπερδεύουμε αρκετά συχνά με αυτό από τη δεύτερη τζαζ σουίτα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Εμείς λοιπόν σήμερα θα ακούσουμε το βάλς αυτό στη φωνητική του εκδοχή από τον κόντρα τενόρο τον Ντομινίκ Βις που σας είπαμε και πριν, Φρανσουά Κουτιριέ στο πιάνο.

ένα βάλς, ένα jazz βάλς θα λέγαμε καλύτερα, ήταν το βασικό μουσικό θέμα που έγραψε ο Τόρου Τακεμίτσου για την ταινία «Το πρόσωπο του άλλου». Το ακούσαμε από τον Ντομινίκ Βις, τον κόντρα τενόρο. Θα παραμείνουμε στο χώρο του κινηματογράφου αλλά και της jazz. Θα ακούσουμε το «Standard Pretend», αυτή τη φορά από την ζεστή φωνή της Diana Reeves. Το τραγούδι το συναντάμε στο soundtrack της ραδιοφωνικής ταινίας, θα λέγαμε, του George Clooney, με τίτλο «Good Night and Good Luck».

Ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί σας εδώ στο μικρόφωνο Παναγιώτης Παναγάκης, 210-60-13-167 το τηλεφωνό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σήμερα για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκπομπή. Η τελευταία μας εξόρμηση στο χώρο του κινηματογράφου θα γίνει με τον Γκίντον Κρέμερ, τον θρηλυκό βιολονίστα που είδαμε πολύ πρόσφατα στην Αθήνα. Μαζί λοιπόν με το σύνολό του, την Κρεμεράτα Μπάλτικα, θα ερμηνεύσουν μια σουίτα με μουσική για την κωμωδία του 1936, το Τσίρκο. Συνθέτης ο Ίζακ Ντουναγεύσκι, ο επωνομαζόμενος και σαν Ρώσος Γκέρσουιν. Από τις πρώτες αρμονίες θα καταλάβετε γιατί τοποδόθηκε αυτός ο τίτλος.

Η γνωστή μουσική της ταινίας «Το Τσίρκο», «Σέρκους», από έναν Ρώσο συνθέτη, τον Άιζακ Ντουναγεύσκι, με άρωμα τζαζ και αρκετό Τζορτζ Γκέρσουιν. Για να ακούσουμε όμως ένα πραγματικά τζαζ θέμα, αυτό που έγραψε ο σαξοφωνίστας και φλαουτίστας ο Τεντ Νας το 1981 για την ταινία «Blind Date», με πρωταγωνιστή τον πατέρα του, παρακαλώ. Ένα πολύ όμορφο θέμα που έχει κάτι από Χένρι Μαντσίνι.

Something for Nas, αφιερωμένο από τον ιό Ted Nas στον ηθοποιό πατέρα του για τις ανάγκες μιας ταινίας του 1981. Όμως και η επόμενη μας επιλογή είναι μια αφιέρωση. Ο ακορντεονίστας, ο Ρισάρ Γκαλιανό, παραφράζοντας το T42, γράφει το T42, αφιερωμένο στον θρύλο της αρμόνικας των Toots Thielemans. Μαζί του στο κλαρινέτο ο Γκαμπριέλ Μιραμπάση, φωτεινή μουσική που σε κάνει να χαμογελάς αβίαστα.

T for Toots, ένας φόρος τιμής των Toots Thielemans από το ντουέτο του ακορντεονίστα του Ρισάρ Γκαλιανό και του κλαρινετίστα του Γκαμπριέλ Μιραμπάση. Θα κλείσουμε με έναν άλλο συνδυασμό, κιθάρα και πιάνο, στα χέρια ενός καλού συνθέτη. Ο συνδυασμός αυτός είναι εξαιρετικός παρά τη διαφορά δυναμικής ανάμεσα στα δύο όργανα. Ο κιθαρίστας λοιπόν, ο Φρανς Χάλατς, και η Βραζιλιάνα σύζυγός του, η πιανίστα, η Ντέμπορα Χάλατς, θα ερμηνεύσουν το δεύτερο μέρος από τη δεύτερη σονατίνα του Ραντάμες Γκνατάλι, ένα έργο του 1957. Ο Γκνατάλι έζησε σχεδόν σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα και άφησε πίσω του σημαντικό έργο, ειδικά για την κιθάρα. Ο Παναγιώτης Παναγάκης ήταν μαζί σας. Τον ήχο ρύθμισε σήμερα ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Sweet Jig, φλερτάροντας λίγο με το kitsch, αλλά θεωρώ λίγο kitsch κάθε τόσο, δεν κάνει κακό. Handel λοιπόν, περίπου, καλύτερα ακούγεται ως reimagining, όπως το πουλάνε, ακούγεται πιο ωραίο. Ομολογώ πως έχω ένα soft spot για αυτές τις μεταμορφώσεις των παλαιών. Handel λοιπόν εδώ και Clara Ponti.

Έτσι λοιπόν φίλοι Γέντελ μεταγραφές, και θα κάνουμε μια μεγάλη στροφή, συγγνώμη, ένα ακόμα παράτολμο άλμο από αυτά που κάνουμε εδώ στην εκπομπή, από το εύκολο στο δύσκολο. Μου αρέσει, γράφει ο Βαρές, να πειραματίζομαι, έχω κάνει πολλά πειράματα, μα στον κόσμο δίνω μονάχα ολοκληρωμένα έργα. Εδώ θα ακούσουμε τώρα Βαρές, ένα έργο που ίσως αναδεικνύει μια πιο προσωπική εσωστρεφή πλευρά του μουσικού αυτού επιστήμονα.

Edgar Varese, λοιπόν, Octander, μουσική των οκτωμίσχων. Και εδώ και πάλι ο Στραβίνσκι, όμως όχι μια ιεροτελεστία στη φύση, αλλά στην πόλη, ίσως κάποιο λουλούδι σε ένα μικρό μπαλκόνι κοντά πάνω από τον Ακάλυπτο. Σε μια πόλη τώρα του 18ου αιώνα.

Χέντελ λοιπόν, και ξέρετε, ακούγοντας αυτή τη μουσική θυμάμαι αυτές τις μεταγραφές, το reimagining όπως λέμε. Θυμήθηκα ένα φιλμ για τον Χέντελ. Παρακαλώ να τρέξετε αλλού για πληροφορίες, ειλικρινά δεν μπορώ να το βρω πια. Ένα φιλμ στο βιογραφικό περίπου, στο οποίο όμως δεν υπήρχε καμία διάθεση για ιστορική ακρίβεια ή συνέπεια. Μάλιστα κάποια στιγμή τον κατηγορούν τον συνθέτη ότι κλέβει άλλους συνθέτες συγχρονούς του, και στη δίκη υπάρχει ένα LP που παίζει τη μουσική του σε δίσκο. Παρ' όλα αυτά έχει κάποιους εξαιρετικούς το οποίο θυμάμαι, και ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πόνημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η μουσική κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Ηλία, το επόμενο.

Handel Reimagined λοιπόν, και πίσω στον Βαρές, αυτός ο καταραμένος πρωτοπόρος, ο οποίος επιχείρησε να ανακαλύψει τον νέο ήχο, συνεργαζόμενος συχνά και ανεπιτυχώς με μηχανικούς του ήχου και επιστήμονες. Το έργο όμως που θα ακούσουμε του Βαρές κατέχει μια σημαντικότατη θέση στην ιστορία, καθώς είναι το πρώτο της δυτικής, αν θέλετε, λόγιας μουσικής έργο μονάχα με κρουστά. Είναι γνωστό πως ο Βαρές είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανατολική folk μουσική, που φυσικά είναι γεμάτη με κρουστά, όπως κινέζικη, ιαπωνέζικη, πολυνησιακή, ξέρετε, το Γκάμελαν, αν θυμάστε, και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν επιχειρεί να μεταφέρει με το ionization ή ionization, αν θέλετε, επιχειρεί να μεταφέρει στην σύγχρονη σκηνή την αίσθηση με τους, χρησιμοποιώντας τους 13 κρουστούς παίκτες, αυτού τον μαγικό ήχο.

Ιωνισμός λοιπόν του Edgar Varèse. Ιωνισμός που είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο ή μόριο αποκτά ηλεκτρικό φορτίο, χάνοντας ή κερδίζοντας ηλεκτρόνια λοιπόν, δημιουργώντας έτσι ιόντα. Η μουσική και η τέχνη συναντά την επιστήμη.

Και διαφορετική πιανιστική μουσική τώρα, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του Λούντβιχ, όσο εκείνος, ο Λούντβιχ, ήταν συνέχεια του Γκέωργ Φρίντριχ, Άλφρεντ Σνίτκε.

πάντα περήφανα, αβέβαιος και συνάμα, μετανόητα τολμηρός, με τερατώδεις χητικούς πύργους, ανέσχυντα χαμένος, και ο ίδιος τη δική του μουσική γλώσσα, ένας μουσικός πύργος της Βαβέλ.

Από το Σνίτκε στο Χέντελ χάνεται κανείς ευχάριστα στη μουσική του Σνίτκε, όπως στους δρόμους μιας πόλης χωρίς να έχει σαφή προορισμό. Φτάσαμε πια κοντά στις 12 και θα σας αφήσουμε με λίγο ακόμα περίπου Χέντελ. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Απόψε, ο παράξενος ελκυστής, παραμένοντας στην θεματική της κλιματικής αλλαγής που αγγίξαμε στην χθεσινή μας συνάντηση, παρουσιάζει στο σύνολό του το έργο «Από την μία όχθη στην άλλη» του Πασκάλ Νίγκενκέμπερ και του Ανσάμπλ του Βαλού. Ένα σκηνικό, ποιητικό και μουσικό έργο που γεννήθηκε από την αγωνία γύρω από την κλιματική αλλαγή και την απειλή εξαφάνισης του Τουβαλού, του Πολυνησιακού Αρχιπελάγου στο Νότιο Ειρηνικό. Μια ηχητική εμπειρία γύρω από την σχέση ανθρώπου και φύσης, απώλειας και κοινότητας

Sur le béton plateur. Sur le béton plateur. Sur le béton.

0: Sonra sıra yapıyor.
1: Propose.
0: Sure.

Σωστά ακούω κροκάλες να ανοίγουν το δρόμο. Με τόση δίψα για το πρώτο φως

Τα πόδια μας ανάλαφρα κρέμονται πάνω από τη θάλασσα. Χορεύουν πάνω στα κομμένα χόρτα με τους σπασμούς του ζεστού ακόμα ζώου που κάτω στον υγρό γκρεμό πίνει το αίμα του.

Ήλιος, θάλασσα, άμμος. Η εικόνα ενός μακρινού παραδείσου παρελθόν πλέον για το Τουβαλού. Η χώρα αρχιπέλαγος του Ειρηνικού ταυτίζεται σήμερα με τις πιο ορατές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Συνδέεται με μια επίγουσα πραγματικότητα. Άνοδος της στάθμης των ωκεανών, διάβρωση του εδάφους, πλημμύρες και εγκατάλειψη από τους κατοίκους. Η κυβέρνηση του Τουβαλού έχει μάλιστα ήδη αρχίσει να μεταφέρει τη χώρα και στην σφαίρα του ψηφιακού, σαν ένα είδος εικονικής πατρίδας για ένα πιθανό μέλλον διασποράς. Από αυτήν την πραγματικότητα εκκινά ο γαλλογερμανός κοντραμπασίστας Πασκάλ Νίγκενκέμπερ. Το Τουβαλού, από τη μία όχθη στην άλλη, δεν επιχειρεί να αφηγηθεί την οικολογική κρίση με όρους πληροφορίας ή καταγγελίας. Το κεντρικό του ερώτημα είναι πώς ανταποκρινόμαστε ως κοινωνίες στην απώλεια ή στην μεταμόρφωση ζωτικών τόπων. Πώς διαχειριζόμαστε την εξαφάνιση ενός φυσικού περιβάλλοντος μαζί με τις μορφές πολιτισμού, μνήμης και κοινότητας που αυτό φέρει.

Η σχέση ανθρώπου και φύσης βρίσκεται στον πυρήνα του έργου του ensemble του Βαλού. Τα ποίηματα και τα κείμενα που ενσωματώνονται στη μουσική, στα γαλλικά, φλαμανδικά, ελληνικά, αγγλικά, φαρσί, γερμανικά και οσιτανικά, ανοίγουν ερωτήματα για το τι βλέπουμε στη φύση, πώς ζούμε μαζί της και πώς εκείνη μας διαμορφώνει. Η φύση εδώ δεν είναι φόντο ή ιδηλιακό τοπίο, είναι ένας χώρος εξάρτησης, ομορφιάς, απειλής, φθοράς και πάνω απ' όλα κοινής ευθύνης. Η έννοια καϊτάση είναι κεντρική αξία της κοινωνίας του Τουβαλού, που αφορά στην διαμόρφωση της ζωής σε σχέση με την κοινότητα. Δηλώνει έναν τρόπο κοινής ζωής, κυριολεκτικά παραπέμπει στην ιδέα ότι οι άνθρωποι τρώνε ως ένας ή τρώνε από την ίδια γη. Μοιράζονται τον τόπο, τους πόρους, τις αποφάσεις και την ευθύνη της φροντίδας. Δεν πρόκειται μόνο για κοινοκτημοσύνη, αλλά για μια βαθύτερη αντίληψη συγγένειας και αλληλεξάρτησης, όπου η ζωή του καθενός διαμορφώνεται μέσα στην σχέση του με τους άλλους. Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται και ευρύτερα για να δηλώσει την κοινή ευθύνη και την διασύνδεση, την ιδέα ότι αυτό που συμβαίνει σε έναν τόπο αφορά τελικά και στους υπόλοιπους. Στο πλαίσιο του έργου, αυτή η ιδέα περνά και στον τρόπο δημιουργίας. Κανείς δεν λειτουργεί απομονωμένα. Η μουσική προκύπτει από συνύπαρξη, ακρόαση και αλληλομετατόπιση.

του Ensemble Tuvalu συγκροτήθηκε ειδικά για αυτό το έργο, με πρωτοβουλία του Pascal Nigenkempa και στο πλαίσιο του New Jazz Meeting του 24, υπό την αιγίδα και υποστήριξη της γερμανικής ραδιοφωνίας SWA. Ο Nigenkempa είναι γνωστός για μια μουσική γλώσσα που κινείται ανάμεσα στην ελεύθερη αυτοσχεδιαστική μουσική, στον πειραματικό ήχο και τις διευρυμένες τεχνικές για το κοντραμπάσο. Στο έργο από τη μία όχθη στην άλλη υπογράφει την σύνθεση, το ηχητικό πλαίσιο και μια εικαστική χωρική εγκατάσταση, αφήνοντας όμως μεγάλο χώρο στην συλλογική διαμόρφωση. Το ensemble οργανώνεται σαν τέσσερα ντουο ή δύο σχεδόν δίδυμα κουαρτέτα. Η Άρτεμις Βαβάτσικα και η Τίτσια Τσίμερμαν στο ακορντεόν, η Μόνα Ματπούρια Χί και ο Γιακίμ Πάτινχο στο κλαρινέτο, ο Μπεν Λαμάρ Γκέι στην κορνέτα και ο Λούις Λορέν στην τρομπέτα και η Ελίζαμπεθ Κουντού στο βιολοντσέλο και ο Πασκάλ Νίκενκέπα στο κοντραμπάσο. Μαζί τους συμμετέχει και ο Χάουμε Πριβάτ με ποίηση και φωνή. Όλα τα μέλη του συνόλου τραγουδούν ή απαγγέλουν κείμενα, παραδοσιακά τραγούδια και ποιητικό υλικό. Ο κάθε μουσικός φέρνει στο έργο τη δική του γλώσσα, τη δική του μουσική καταγωγή, τη δική του εμπειρία του ήχου. Έτσι το έργο δεν είναι απλά για έναν τόπο που απειλείται, αλλά και για μια σύνθεση πολλών φωνών, πολλών γλωσσών και πολλών τρόπων ακρόασης. Ένα συλλογικό ηχητικό πεδίο, μια πράξη συλλογικής σκέψης. Μια μουσική διαδρομή από τη μία όχθη στην άλλη. Από τον τόπο στην απώλειά του, από την φύση στην κοινότητα, από την ακρόαση στη συμμετοχή.

αλλού. Έτσι ο χώρος της παράστασης μετατρέπεται σε ένα ηχητικό αρχιπέλαγος. Το κοινό δεν βρίσκεται απέναντι από το έργο, αλλά μέσα στο πεδίο του, ανάμεσα στις φωνές, τα όργανα, τις αντιχήσεις και τα συμβολικά νησιά.

Fortschritt beinahe lichtlos die Stäbe.

Τρουαν Καμπανάδο Πάνε κρυβάρα φέιρο δε κουκιέ Λαϊκάιρος Λαπάου

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη φαντασία του Ορεσίβιου, έργο 17, του Πολωνού συνθέτη, μαέστρου, καθώς και καθηγητή σύνθεσης στο Οδείο της Βαρσοβίας, Ζίγκμουντ Νοσκόφσκι, 1846-1909. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθυνεί ο Ούκας Μπορόφιτς.

Ακούσαμε τη φαντασία του Ορεσίβιου, έργο 17, του Πολωνού συνθέτη, μαέστρου, καθώς και καθηγητή σύνθεσης στο Οδείο της Βαρσοβίας, Ζίγμουντ Νοσκόφσκε, 1846-1909. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ούκας Μπορόφετς. Επόμενη επιλογή του BBC, η Σονατίνα αριθμός 2, σε ντουελάσωμα για πιάνο, του Εσθονού συνθέτη και οργανίστα Ρούντολφ Τομπίας, 1873-1918. Η σονατίνα αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Adagio, Molto Cantabile και Allegro Vivace. Ερμηνεύει ο Βάρντο Ρουμέσεν.

ακούσαμε τη δεύτερη σονατίνα σε ντο ελάσσονα για πιάνο του Εσθονού συνθέτη και οργανίστα Ρούντολφ Τομπίας 1873-1918. Ερμηνεύσε ο Βάρντο Ρουμέσεν. Επόμενη επιλογή του BBC, το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Με ανοιξιάτικη διάθεση» του σύγχρονου Πόλωνου συνθέτη Πιότρ Μος, γεννημένου το 1949. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθυνεί ο Βοντίμες Σιεντλίκ.

ήταν το έργο υπό τον τίτλο «Με ανοιξιάτικη διάθεση» του σύγχρονου Πόλωνο συνθέτη Πιότρ Μος, γεννημένου το 1949. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Βοντίμες Σιέτλικ. Επόμενη επιλογή του BBC, η φαντασία πάνω σε δύο ουκρανικά θέματα του Ουκρανού συνθέτη, πιανίστα, μαέστρου και εθνομουσικολόγου Μικόλα Λισένκο, 1842-1912. Σολίστη είναι ο φλαουτίστας Γιούρι Σούτκο. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ουκρανικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Βιατσεσλάφ Μπλινόφ.

ακούσαμε τη φαντασία πάνω σε δύο ουκρανικά θέματα του Ουκρανού συνθέτη, πιανίστα, μαέστρου και εθνομουσικολόγου Μικόλα Λισένκο, 1842-1912. Σολίστη ήταν ο φλαουτίστας Γιούρι Σούτκο. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανικής Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Βιατσεσλάφ Μπλινόφ. Ακολουθεί το πρώτο μέρος, Allegro Moderato σε La Ελλάσσονα, από τη σονάτα για αρπεγγιόνι και πιάνο, Deutsch 821, του Franz Schubert. Τον βιολοντσελίστα Τόου και Μελ Τρουπ συνοδεύει ο πιανίστας Πία Σάλο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας για αρπεγγιόν και πιάνο, Deutsch 821, του Franz Schubert. Τον βιολοντσελίστα Τόουκε Μέλντρουπ συνόδευσε ο πιανίστας Πία Σάλο. Ακολουθεί το τρίο αριθμός 8 για φλάουτο με ράμφος, τσέμπαλο, ομπλιγάτο και μπάσο κοντίνουο του Γκέροκ Φιλίπ Τέλεμαν. Αποτελείται από 4 μέρη. Dolce, Vivace, Siciliana, Vivace. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Καμεράτα της Κολονίας.

Ακούσαμε το τρίο αριθμός 8 για φλάουτο με ράμφος, τσέμπαλο, ομπλικάτο και μπάσο κοντίνουο του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Καμεράτα της Κολονίας. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε ρε μίζωνα, έργο 1 του Erich Wolfgang Korngold. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro non troppo con espressione, σκέρτσο με ένδειξη allegro, Λαρικέτο και φινάλε με ένδειξη Allegro Molto e Energico. Ερμηνεύουν ο βιολιστής Ιλιά Γκρινγκόλτς, ο βιολοντσελίστας Νίκολας Αλτστετ και ο πιανίστας Αλεξάντερ Λονκβίχ.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε ερμηνεία έργο 1 του Erich Wolfgang Korngold. Ερμήνευσαν ο βιολιστής Ηλιά Γκρίνγκολτς, ο βιολοντσελίστας Νίκολας Αλτστέτ και ο πιανίστας Αλεξάντερ Λόγκβιχ. Ακολουθεί το πρελούδιο αριθμός 3 για κιθάρα του Έιτορ Βίλα Λόμπος. Ερμηνεύει ο Νόρμπερτ Κράφτ.

Ακούσαμε το πρελούδιο αριθμός 3 για κιθάρα του Aitor Philalobos. Ερμηνεύσε ο Norbert Kraft. Ακολουθεί η συμφωνία αριθμός 44 του Joseph Haydn. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro con brio σε μη ελάσσονα, μενουέτο με ένδειξη allegretto σε μη ελάσσονα, με τρίο σε μη μίζωνα, adagio σε μη μίζωνα και presto σε μη ελάσσονα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Mikkel Sundvand.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 44 του Joseph Haydn. Τη συμφωνική ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μίκελ Σουνβάντ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε φα ελάσσονα με την επωνυμία «Ο χειμώνας», έργο 8 αριθμός 4 του Αντώνιο Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro non molto, largo, allegro. Τη Μπελίντα Μπίρας, βιολί μπαρόκ, συνοδεύει το σύνολο «Σέμπρε».